0: άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από Σόι και θα χορεύει στον Μπολσόι. Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 13 του Μάη. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην καθημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνήθεια.
1: Ο άντρας που θα παντρευτώ θα έχει φίνους τρόπους. Θα κάνει...
0: Της Αγίας Γλυκερίας σήμερα και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν η Γλυκερία, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά. Ενώ ο ήλιος θα ανατείλει 16 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 8 και 26 πρώτα λεπτά.

Τώρα όσον αφορά τον σημερινό καιρό, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, τοπικές βροχές, συννεφιά, αλλά και τριαντάρια. Υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα λοιπόν, αλλά και τοπικές βροχούλες. Αυτά θα έχει το μενού όσον αφορά τον σημερινό καιρό για σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη. Αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Και από το μεσημέρι και μετά, βροχούλες. Το μεσημέρι και το απόγευμα στην Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 25.

Τώρα, χθες, κατά την χθεσινή ημέρα, ξεπέρασε τους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. ...33,4 βαθμούς εχθές στην Αγία Τριάδα της Ευθειότιδας, 33,3 στην Σκάλα της Λακωνίας και στον Αυλώνα της Αττικής, 33,2 στην Τραγάνα Ευθειότιδας και στο Λευκοχώρι της Ευθειότιδας.

Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει τους 18 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έθριος ο καιρός, 18 και στην Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα μας, 16 στην Σπάρτη και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

13 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή αρχή. Να δω τώρα τι μου γράφει ο Χρήστος Ασπάλας από την πόλη της Καλαμάτας, από την όμορφη πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Καλημέρα μου γράφει ο Χριστάρας. Για πότε ήρθε η τεταρτούλα όμως? Όντως, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, ρε παιδί.

Παντέλος, τίποτα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Αργολίδα μας. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του Free Angel 898 και του Crete Radio Melbourne. Μία παρά δέκα είναι η ώρα αυτή την στιγμή στην Αυστραλία, μεσημέρι. Καλημέρα στην Πάτρα μας, ραδιογάμα στους 94. Να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. F-35 παρέμβαση Αμερικανών βουλευτών για τα ατοπήματα Μπαράκ. Eurovision 2026 θρίαμβος για το φέρτο του Ακύλα, σάρωσε στον πρώτο ημιτελικό και πέρασε άνετα στον τελικό. Η Γερμανία προκάλεσε ταχυπαλμίες στην Eurovision 2026. Ηλιούπολη. Οι 17χρονες προσχεδίασαν τη βουτιά στο κενό, μάχη ζωής για την μία, σοκ από τα σημειώματα και τα κινητά. Σκηνές πανικού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μηχανή παρέσυρε πεζό μπροστά στα διερχόμενα οχήματα. Στην Συρία, χειροπέδες σε σκιώδη στρατηγό του Άσαντ για χημικά όπλα και αιματηρή καταστολή. Διακοπή ρεύματος σήμερα σε Γάλεως, Πάτα και Παιανία. Πράσινο φως της Ελλάδας στην ένταξη Σκοπίων και Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέθανε ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους σπουδαίους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν, ΝΑΤΟ και πόλεμο στην Ουκρανία, δεν παίζουμε παιχνίδια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 8 ληστές τραπεζών. Τουρκικά μέσα βλέπουν σύγκρουση με την Ελλάδα το φθινόπωρο.

Δύο λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, καλημέρα σε όλους. Καλή Τετάρτη 13 του Μάη σήμερα. Καλημέρα σε σένα που έχεις ήδη φτάσει, είσαι εκεί, είσαι ετοιμοπόλεμος, είσαι στις επάλξεις. Καλημέρα και σε σένα που είσαι καθοδόν. Καλό δρόμο. Καλημέρα και σε σένα που έχεις επιστρέψει. Καλή ξεκούραση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.

Πες το καθαρά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρία λεπτά μετά από τις 6 πρωινό ξεκίνημα. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο. Σήμερα 13 του Μάη, Τετάρτη, αναμένονται τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Υπάρχει μια... Σήμερα 13 του Μάη, Τετάρτη, αναμένονται τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

0: Σε μια νέα εξαιρετικά επικίνδυνη φάση εισέρχεται η τουρκική ρητορική κατά της χώρας μας, καθώς τα μέσα ενημέρωσης στην γειτονική χώρα επιδίδονται σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η προπαγανδιστική μηχανή της Τουρκίας καλλιεργεί κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Οι αναφορές αυτές δεν μένουν σε γενικόλογες αιχμές, αλλά προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως μια πιθανή περίοδο σύγκρουσης, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλούν ακόμα και με βύθιση ελληνικών σκαφών. Η ανταποκρίτρια του Open, η Μαρία Ζαχαράκη, είπε ότι η τουρκική πλευρά επιχειρεί να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η Μαρία Ζαχαράκη στο Open.
1: Και τι λένε τα φιλοκυβερνητικά μέσα, τι κλίμα καλλιεργούν με βάση αυτό. Καταρχήν εξηγούν τι είναι αυτό και τι λένε, πώς το προχωρούν.
2: Λοιπόν, εξηγούν ότι, ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέπει η Τουρκία πλέον στην Ελλάδα, ακόμη και στη μέση του Αιγαίου ή στο Ανατολικό Αιγαίο, να κάνει το οτιδήποτε χωρίς την αδειά της.
1: Δηλαδή, και πώς φτάνουν σήμερα να μιλήσουν για πόλεμο, Μαρία, για σύγκρουση του Σεπτέμβρη.
2: Δεν θα επιτρέψει καλώδια, δεν θα επιτρέψει αγωγούς, για παράδειγμα τον ΙΜΕΚ. Λέει ότι δεν θα τον επιτρέψει, έτσι, τον ΙΜΕΚ. Και μετά λένε ότι υπάρχει ενδεχόμενο σύγκρουση με την Ελλάδα και μάλιστα το φθηνό. Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Γίνεται λόγος ακόμη και για πιθανή βύθιση, όπως λένε, ελληνικού σκάφους αν χρειαστεί. Θεωρούν ότι η Ελλάδα θα το προκαλέσει, ότι θα στείλει κάποια αλλιευτικά τα οποία θα πάνε οι ψαράδες ουσιαστικά να ψαρέψουν σε περιοχή που για την Τουρκία μετά τον νόμο αυτόν που θα βγάλει θα είναι δική της περιοχή δικαιοδοσίας. Έτσι λοιπόν, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα είτε τις ακτοφυλακές, σκάφη της ακτοφυλακής, είτε πολεμικά, να εμποδίσουν τους ψαράδες ή αν πάει η ελληνική ακτοφυλακή εκεί,
1: Μαρία,
2: και έτσι θα προκληθεί σύγκρουση.
1: Πάμε να το δούμε και αμέσως θα δούμε πώς θέλουν την Κρήτη, πώς θέλουν το μισό Ανατολικό Αιγαίο και τι λένε την Γαλάζια Πατρίδα. Πάμε.
3: Biz Eylül sonu Ekim ayında burada sürtüşmeler olacak.

πάντα. Προχωρά σε μια πρωτοφανή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί του εδάφους. Με επίκληση σε μια στρεβλή ερμηνεία ιστορικών συνθήκων όπως αυτή του Λονδίνου, διατυπώνονται από τους Τούρκους οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί ότι τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν δικαιωματικά στην Τουρκία, ενώ οι Τούρκοι επαναφέρουν τις γνωστές διεκδικήσεις τους για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

να καλωσορίσω στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα και να τους καλημερίσω την Λίτσα, τα πιο όμορφα μάτια της Πελοποννήσου έχει η Λίτσα, και τον φίλο μας τον Αλέκο στην πόλη της Καλαμάτας. Καλημέρα, παιδιά.

0: θρίαμβος για το φέρτο του Ακύλα στην φετινή Eurovision. Σάρωσε στον πρώτο ημιτελικό και πέρασε άνετα στον τελικό. Μάλιστα συγκέντρωσε πολύ υψηλές βαθμολογίες τόσο από το televoting όσο και από τις εθνικές επιτροπές. Στην Ουκρανία, φίλες και φίλοι, υπάρχουν μισθοφόροι από διάφορα κράτη. Υπάρχουν και Ιταλοί μισθοφόροι, οι οποίοι μάλιστα δεν σεβάστηκαν την τριμερή εκεχηρία ένωψη του εορτασμού της 9ης Μαΐου από τους Ρώσους. Συνελήφθησαν λοιπόν από τις δυνάμεις του Πούτιν και τώρα οι Ρώσοι τους στέλνουν στην Σιβηρία για διακοπές, υποθέτω.
1: Οι Ιταλοί μισθοφόροι των Ουκρανών δεν σεβάστηκαν την τριήμερη κατάπαυση του πυρός, κάτι το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν σοβαρό λάθος, αφού οι Ρώσοι τους εντόπισαν και προχώρησαν στην αιχμαλωσία τους. Σε φωτογραφίες που ανάρτησαν φαίνονται τόσο οι ίδιοι όσο και ο οπλισμός τους. Ρωσικές πηγές αναφέρουν πως οι Ιταλοί μαχητές των δυνάμεων του Κιέβου θα σταλούν σε φυλακές της Σιβηρίας, ενώ θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκλήματα πολέμου. Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι αναφέρουν ότι σε 4 τουλάχιστον μέτωπα καταγράφηκαν παραβιάσεις της κατάπαυσης και συγκεκριμένα στο Χάρκοβο, το Σούμι, το Σλαβιάνσκ και το Ποκρόφσκ.
2: Μαμά, θέλω ένα τόσο με ψωμί ψύχρα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
3: Το έχουμε.
4: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards. Με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
8: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί. Μια πίτα σαν γι' αυτή.
9: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
10: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
11: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Είναι παιδιά, πεινάτε.
13: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
12: Παιδιά, λέω.
13: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
12: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κοιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
14: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
15: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις,
13: κάπως,
15: και στις σχέσεις.
13: Κατάλαβες.

Πάολα, κράταμε 20 λεπτά μετά από τις 6. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη να έχουμε. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν χθες το μεσημέρι στην Ηλίουπολη, όταν δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο κυριολεκτικά, ενώ οι αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο που θα φωτίσει τις τελευταίες ώρες των δύο κοριτσιών. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά τηλέφωνα, τα social media, οι συνομιλίες τους, αλλά και τα χειρόγραφα σημειώματα που άφησαν πίσω τους. Οι δύο ανήλικες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μάλιστα, μαρτυρίες αναφέρουν πως λίγο πριν από την πτώση τους άκουγαν μουσική με ακουστικά, ενώ η πόρτα της ταράτσας φέρεται να ήταν κλειδωμένη, στοιχείο που εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία ως ένδειξη προσχεδιασμένης ενέργειας. Η μία 17χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο της Βούλας. Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής της όμως, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είναι πολυτραυματίας, διασωληνωμένη και με αιμοδυναμικά ασταθείς, με περισσότερους από 20 γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων να δίνουν μάχη για να την σταθεροποιήσει, ενώ η δεύτερη 17χρονη δυστυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφιγμό.

Σκηνέστρο μου φέρεται να δύο σε μια 33χρονη γυναίκα μέσα σε ξενοδοχείο στα Χανιά της Κρήτης, όταν σύμφωνα με την καταγγελία της δέχτηκε άγρια επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της, μπροστά μάλιστα στα 4 ανήλικα παιδιά τους. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές, Δευτέρα, κατά την διάρκεια των διακοπών του ζευγαριού από την Φιλανδία στην Κρήτη. Η 33χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της την χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές στο πρόσωπο, προκαλώντας τη σοβαρά τραύματα, ενώ φέρεται να της έσπασε και ένα δόντι. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η γυναίκα, δέχτηκε ακόμα και κλωσιές, σπρωξήματα και απειλές μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Βέβαια, μετά από την καταγγελία, η αστυνομία προχώρησε άμεσα στην σύλληψη του 38χρονου άντρα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. 6 και 32 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μου ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη ανησύχησε. Μου στείλε μήνυμα γράφοντας πού είναι ο πρόεδρος σήμερα. Με το που διαβάζω το μήνυμα, αμέσως τηλέφωνο ο πρόεδρος. Ρε παιδιά, με τηλεπάθεια τα λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, γράφει ο φίλος μου ο Σάββας, ο οποίος, όπως σας είπα, είχε αγωνία να μάθει που ήταν ο πρόεδρος των αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπυρμπίλης. Ο κύριος Μπυρμπίλης με τη σειρά του τηλεφώνησε στο πρωινό ξεκίνημα και στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους και όχι μόνο, σε όλη την ραδιοπαρέα.

Να πω καλημέρα στην κυρία Ελένη στην πόλη της Πάτρας, ενώ ο 617 μου γράφει καλημέρα από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άσε την τηλεπάθεια και τα φούμαρα, είμαστε η καλύτερη ραδιοπαρέα. Είμαστε ανθρώπινη παρέα. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά. Καλέ μου φίλε, ο 617 στην Νέα Τήρινθα, στην Αργολίδα. Καλημέρα στην Αργολίδα μας. Καλημέρα στην Μεσσηνία μας. Καλημέρα στην Αρκαδία. Καλημέρα στην Αττική και σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Future Radio. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Ραδιογάμα στους 94.

κρατάω αυτό που έγραψε ο ραδιοφωνικός μας φίλος, ο 617 από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα, ότι είμαστε μια ανθρώπινη ραδιοφωνική παρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλέ μου φίλε.

Κέλλη και Λεχίδου, μια νύχτα γνωριστήκαμε, καλή σας μέρα, 6:39. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα με παράσευση πεζού από μια διερχόμενη μοτοσυκλέτα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Στο ύψος της οδού Λουκάριος, λοιπόν, στην ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πατησίων, όπου δύο τετράγωνα παρακάτω είναι τα γραφεία της εταιρείας παραγωγής της εκπομπής μας, της Win Radio. Συνεχίζω, προκαλώντας προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση και κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή παρέσυρε τον πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, λογικό είναι, ενώ οι οδηγοί και οι περαστικοί έτρεξαν αμέσως να βοηθήσουν τον τραυματία μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνέβη λοιπόν επί της Λεωφορού Αλεξάνδρας και στο ύψος της οδού Λουκά.

0: Έχουμε και μια αποκάλυψη της εφημερίδας Wall Street Journal. Το Ισραήλ χτυπούσε το Ιράν από στρατιωτική βάση κρυμμένη στην έρημο του Δυτικού Ιράκ.
1: Μια αποκάλυψη βόμβα από τη Wall Street Journal φέρνει στο φως τη στρατηγική αιχμή του δόρατος του Ισραήλ στο πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με απόρριτες πηγές και Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ κατάφερε το αδιανόητο. Έστησε μια προκεχωρημένη στρατιωτική βάση βαθιά μέσα στην Ιρακινή έρημο, λειτουργώντας ως σκιώδης κόμβος για τις πιο κρίσιμες επιχειρήσεις του. Απίστευτος ο σχεδιασμός αυτής της εγκατάστασης. Δεν επρόκειται για ένα απλό φυλάκιο, αλλά για έναν υπερσύγχρονο σταθμό επιμελητίας. Στη βάση στάθμευμαν επίλεκτες μονάδες των Ισραηλινών κομάντος. Υπήρχαν ομάδες έτοιμες να επέμβουν σε δευτερόλεπτα για να περιέξουν Ισραηλινά ρήψεις πάνω από εχθρικό έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ενήμερες για την κατασκευή της λίγο πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, αν και φρόντισαν να κρατήσουν τις αποστάσεις τους. Το μυστικό κινδύνευσε να τυναχτεί στον αέρα στις αρχές Μαρτίου του 2026 από μία απρόσμενη πηγή, από έναν τοπικό βοσκό. Ο άνθρωπος αυτός παρατήρησε ασυνήθιστη κίνηση ελικοπτέρων και στρατιωτική δραστηριότητα σε μία περιοχή που υποτίθεται πως ήταν έρημη. Οι αναφορές του έφτασαν στα Ιρακινά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Ιρακινού στρατού. Όταν τα Ιρακινά στρατεύματα πλησίασαν το σημείο για να το ερευνήσουν, το Ισραήλ δεν δίστασε. Εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για να αποθήσει τους Ιρακινούς, προστατεύοντας τη μυστικότητα της βάσης με κάθε κόστος. Το Ιράκ, σοκαρισμένο από την επίθεση, προσέφυγε στον ΟΗΕ, αποδίδοντας τα πλήγματα στη ΣΥΠΑ. Ωστόσο, οι πηγές της Wall Street Journal είναι ξεκάθαρες. Οι Αμερικανοί δεν είχαν καμία ανάμειξη στην επίθεση, αφήνοντας το Ισραήλ να δρά ως αόρατος τιμωρός. Σύμφωνα με αναλύσεις που κυκλοφορούν στα διεθνή think tanks, η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας στο Δυτικό Ιράκ δεν ήταν τυχαία. Επιτρέπει στα Ισραηλινά αεροσκάφη να ανεφοδιάζονται και να χτυπούν στόχους στο Δυτικό Ιράν χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Η βάση βρίσκεται σε σημείο που τυφλώνει τα ιρανικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Η ύπαρξη της βάσης αποδεικνύει ότι το Ισραήλ μπορεί να επιχειρεί μέσα στην αυλή του Ιράν, αμφισβητώντας την κυριαρχία των συμμάχων του στην περιοχή.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Παιδιά, πεινάτε!
4: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
3: Παιδιά, λέω!
4: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
3: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
5: Σπαγγέτι! Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
6: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
4: Κατάλαβες?
5: Όχι.
6: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
7: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
9: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
10: Το έχουμε.
9: Τέλειο.
7: Ψωμί τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
11: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει

0: κομμάτι της ζωής μου με τον Ανίκο Απέργη. Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη, 13 του Μάη σήμερα. Έφυγε από την ζωή ο Ηρακλής Κοντιάς, ένας από τους σπουδαίους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο μεγάλος δάσκαλος. Ο Ηρακλής Κοντιάς, φίλες και φίλοι, ήταν από τους θεμελιωτές της Ερασπορ και μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της θρυλικής εκπομπής «Μικρόφωνο στα γήπεδα». Ο Ηρακλής Κοντιάς, ένας από τους σπουδαιότερους δημοσιογράφους, ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της αθλητικής δημοσιογραφίας, πέθανε χθες σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας την θλίψη εκτός από την οικογένειά του, την σύζυγό του Έφη και τα παιδιά του, την Βασιλική και τον Γιάννη και τους δικούς του ανθρώπους, έναν ολόκληρο χώρο. Ο Ηρακλής Κοντζιάς ήταν ένας άψογος επαγγελματίας που αγαπούσε τη δουλειά του και ήταν πάντα στο πλευρό των νέων δημοσιογράφων, βοηθώντας τους με τις συμβουλές του, τις γνώσεις του και την εμπειρία του, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα για όλους. Ένας δάσκαλος, όπως είπα νωρίτερα, ένας δημοσιογράφος με ήθος και σεμνότητα, πράγμα σπάνιο σήμερα. Ο Ηρακλής Κοντζιάς ήταν ένας από τους θεμελιωτές του ραδιοφωνικού σταθμού Ερασπορ, όπου μαζί με τον Κώστα Μότσι άφησαν εποχή στις αθλητικές μεταδόσεις μέσω της θρυλικής εκπομπής «Μικρόφωνο στα γήπεδα». Φρίκι στην Ξάνθη. Χθες βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Συνελήφθη η μητέρα. Πάμε τώρα στην Ξάνθη. Η Μαρία Γαβριηλίδη έχει όλες τις πληροφορίες. Μαρία.
1: Πράγματι πρόκειται για μια ανίποτη τραγωδία η οποία έχει παγώσει την Θράκη. Αστυνομικοί λοιπόν βρέθηκαν μέσα σε ένα μακάβρο θέαμα όταν εντόπισαν ένα νεογέννητο βρέφος μέσα σε ένα ερείπιο, σε έναν απόλυτα εγκαταλειμμένο χώρο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σύμπρο λοιπόν μετά από πληροφορίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ μπορώ να σου πω ότι η μητέρα του βρέφους έχει ήδη συλληφθεί και κρατείται. Αυτή τη στιγμή το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται στα χέρια του ιατεροδικαστή, καθώς αναμένουμε την νεκροτομή νεκροψία, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο μοιραίο ερώτημα για το αν δηλαδή το βρέφος. Και αυτό είναι που θα δώσει και την απάντηση και θα αλλάξει άρδιν το νομικό σκέλος υπόθεσης σχετικά με τη μητέρα. Καθώς αν το βρέφος ανάσαινε έστω και για λίγο, η κατηγορία για τη μητέρα θα γίνει εξαιρετικά βαρύτατη. Προς το παρόν λοιπόν η γυναίκα κρατείται με την κατηγορία της παραμέληση ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία.

Παντέλος, σκούπισε τα πόδια σου και πέρασε. 3 λεπτά πριν από τις 7:09 η ώρα να σας πω ότι ο Jason Collins, ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ανοιχτά ότι ήταν ομοφιλόφιλος, πέθανε σε ηλικία 47 ετών από καρκίνο στον εγκέφαλο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του χθες. Ο Collins, ένας center ύψους 2,13 μέτρα που αγωνίστηκε σε 6 διαφορετικές ομάδες κατά την διάρκεια 13 σεζόν, είχε ανακοινώσει το Δεκέμβριο ότι είχε διαγνωστεί με γλιοβλάστομα στα 2-4. Σκούπισε τα πόδια σου και πέρασες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
8: Υψηλές λοιπόν θερμοκρασίες αλλά και τοπικές βροχές θα έχει το μενού σήμερα όσον αφορά τον καιρό. Αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το βραδάκι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα στην Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί ομβροί και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα, φίλες και φίλοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

τέλος Διονυσίου, πες του Μάγκα, εγώ να πω στο Μάγκα ότι σήμερα η ΑΔΔΗ έχει την 24ωρη πανελλαδική απεργία της. Μάλιστα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος σήμερα το πρωί στις 10.30.

0: μεγάλες.
1: Συνελήφθη ένας 45χρονος καταζητούμενος για βιασμό ανήλικης. Σε βάρος του μάλιστα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή ισόβιας κάθριξης. Στην σύλληψη ενός 45χρονου Αλδόπου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή ισόβιας κάθριξης για βιασμό ανήλικης, προχώρησαν το απόγευμα της 8ης Μαΐου αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος είχε καταδικαστεί για υπόθεση βιασμού που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνιας. Ο 45χρονος τότε είχε απειλήσει το θύμα με χαρτοκόπτη, ενώ είχε βιντεοσκοπήσει την πράξη του.

0: Αναβίση και Μπαμπιστόκας, κι όμως δεν τελειώνει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή Τετάρτη. Είχαμε και έναν αγίφτο καύγα στην Θεσσαλονίκη, ένοπλη συμπλοκή στην πρωτεύουσα. Τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς. Βλέπετε, ξέσπασε καύγας λόγω διαφορών μεταξύ οικογενειών Ρωμά. Λίγο πριν από τις 5.30 λοιπόν χθες το απόγευμα, ξέσπασε ένας καύγας μεταξύ ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία και ακολούθησαν πυροβολισμοί με καραμπίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την σύμπλοκη τραυματίστηκαν 3 άτομα. Η αιτία του καύγα, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να αφορά οικογενειακές διαφορές. Διεθνή αίσθηση προκάλεσαν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες βύθισης του ρωσικού πλοίου Ursa Major ανοιχτά της Ισπανίας τον Δεκέμβριο του 2024.
1: Η έρευνα του CNN για το βυθισμένο ρωσικό πλοίο Ursa Major στα ανοιχτά της Ισπανίας φέρνει στο φως μία μυστική αποστολή μεταφοράς πυρηνικής τεχνολογίας στη Βόρεια Κορέα. Παρά τις επίσημες δηλώσεις για καπάκια φρεατίων, η ομολογία του πλοιάρχου και οι αναλύσεις των αρχών δείχνουν ότι το φορτίο περιείχε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων για υποβρύχια με προορισμό το λιμάνι Ράσων. Η βύθιση του σκάφου το Δεκέμβριο του 2024, μετά από αλληλουχία ύποπτων εκρήξεων και υπό τη στενή συνοδεία ρωσικών πολεμικών, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για σκόπιμη καταστροφή πιστηρίων. Η αποστολή αμερικανικών αεροσκαφών ανίχνευσης ραδιενέργειας Nuke Sniffer στο 2025 και το 2026 υπογραμμίζει την κρισιμότητα του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας πως ο άξονας Μόσχας Pyongyang αποτελεί πλέον μια άμεση πυρηνική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε Eurobank.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: ένα του βάρη. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.
1: 7 και 20 είναι η ώρα, καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, με τις απρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Ακούστε τώρα, ακούστε. Σε μια απόφαση σοκ που διαλύει κυριολεκτικά κάθε έννοια παραδοσιακής οικογενειακής δομής και ανοίγει τον δρόμο για επικίνδυνους νομικούς ακροβατισμούς. Το εφετείο του Μπάρι στην Ιταλία αποφάνθηκε ότι ένα παιδί, ακούστε προσεκτικά, μπορεί πλέον να έχει επισήμως τρεις γονείς. Καλά ακούσατε. Η απόφαση αυτή, η οποία έρχεται να αναγνωρίσει μια γερμανική, τι άλλο, δικαστική πράξη, θεωρείται από πολλούς ως η οριστική ταφόπλακα στο οικογενειακό δίκαιο, όπως το γνωρίζαμε, θέτοντας τα δικαιώματα των ανηλίκων στην υπηρεσία ιδεολογικών πειραματισμών. Η υπόθεση αφορά ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία από έναν άντρα και μια φίλη του, ενώ ο άντρας ήταν ήδη παντρεμένος με άλλον άντρα. Καταλάβατε. Παρά το γεγονός ότι οι βιολογικοί γονείς είναι δύο, η γερμανική δικαιοσύνη και τώρα και η ιταλική επέτρεψε στον σύντροφο του πατέρα όχι μόνο να υιοθετήσει το παιδί, αλλά να αναγνωριστεί ως τρίτος ισότιμος γονέας, διατηρώντας παράλληλα τη νομική σχέση του παιδιού με την βιολογική μητέρα. Οπότε το παιδί γεννήθηκε από έναν άντρα με μια φίλη του, ενώ αυτός ο άντρας ήταν παντρεμένος ήδη με έναν άλλον άντρα. Τι μου θυμίζει αυτό, όταν ήμουν πτυρικάς στην Αμερική λέγαμε έτσι, αστειευόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε το άκρον άωτον της σύγχυσης είναι η γιορτή του πατέρα στο Χάρλεμ. Τέλος πάντων, χανταϊός, γιατί ο νέος ιός δεν προκαλεί τον φόβο που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον κορονοϊό. Στο ρεπορτάζ η Ειρήνη Δεμερτζίδου, η οποία μάλιστα μίλησε και με τον λοιμοξιολόγο καθηγητή παθολογίας τον κύριο Πέτρο Ραφαηλίδη, θα μας ενημερώσει για την καινούρια μόδα τον χανταϊό. Πάμε να ακούσουμε, Ειρήνη.
2: Ο χανταϊός, ο προσκήνιο και οι μνήμες της πανδημίας επιστρέφουν. Παρά την αρχική παγωμάρα, η κοινή γνώμη αντιδρά με ψυχραιμία, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Ο χανταϊός είναι ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος ιός, ο οποίος μεταδίδεται μέσω τροκτικών στον άνθρωπο και μπορεί να αποφέρει ακόμη και το θάνατο. Την ίδια στιγμή, όπως υπογραμμίζει η ιατρική κοινότητα της χώρας μας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς το στέλεχος που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έγινε μάθημα. Οι πολίτες στην Αλεξανδρούπολη εμφανίζονται υποψιασμένοι αλλά όχι πανικοβλημένοι.
3: Όχι, νομίζω δεν με τρομάζει κάτι, τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά, οπότε ελπίζουμε για το καλύτερο.
2: Όχι. Δεν είναι κορονοϊός, λένε οι ειδικοί, και η κοινωνία φαίνεται να εισακούει τις καθησυχαστικές εκτιμήσεις.
4: Τι είχαμε, τι χάσαμε πάλι από τα ίδια με τον κορονοϊό.
5: Υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία.
4: Τι να σας πω τώρα. Όλα αυτά τα κάνω για κάποιους λόγους.
6: Όλα αυτά είναι βλακίες. Όπως ήταν ο κορονοϊός, είναι και το χανταϊός, να πούμε. Χαζά πράγματα για να μας βάλουν πάλι τη μάσκα και τα...
5: Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια νέα καραντίνα?
6: Αφού το θέλει η κυβέρνηση. Αλλά τι να κάνουμε, ας προσπαθήσουμε να πούμε, να του δώσουμε δρόμο να ησυχάσουμε.
7: Ο τρόπος μετάδοσης είναι από, είτε από περιτώματα, είτε από έκθεση σε βιολογικά υγρά ποντικών και τροκτικών, κυρίως τροκτικών, ούρα δηλαδή, σάλιο και περιτώματα. Γι' αυτό και αυτή η ιστορία από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε κάπου σε μια παρατήρηση πτηνών που ήταν κοντά σε ένα χώρο ταφής διαφόρων περιτωμάτων.
2: Η εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού σε περιοχές της Ευρώπης έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή και τις υγειονομικές, χωρίς όμως να υπάρχει λόγος πανικού.
7: Το στέλεχος που μιλάμε, που έχει προκαλέσει αυτή την ανησυχία, είναι μια μορφή η οποία ανάμεσα σε όλους τους χανταϊούς δυστυχώς μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, όχι αερογενός όμως, αλλά μόνο με πολύ στενή επαφή. Δυστυχώς δεν έχουμε θεραπεία αιτιολογική για τους χανταϊούς, ειδικά των άνδεων, και γίνει υποστηρικτική η θεραπεία.
2: Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα και ενισχύοντας την ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα σε αγροτικές και ημιορεινές περιοχές όπου παρατηρείται μεγαλύτερη παρουσία τροκτικών.
7: Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν μία ως δύο εβδομάδες μετά ή και τρεις εβδομάδες μετά την αρχική λίμωξη και περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πυρετό, πόνο στους μυς σε μια πρώτη φάση, αλλά γρήγορα σχεδόν μετά στη βδομάδα αρχίζουν δυστυχώς, στη μορφή αυτή που μιλάμε για τον ιό των άνδεων, αρχίζουν συμπτώματα από το αναπνευστικό, δηλαδή μιλάμε για μια πολύ βαριά πνευμονία, για συσσόρευση υγρού μέσα στους πνεύμονες, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας δηλαδή των ενηλίκων, το οποίο δυστυχώς απαιτεί πάρα πολύ συχνά εισαγωγή σε μεθ, γιατί είναι μια πνευμονία πολύ βαριά.
2: Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ψυχραιμία και η σωστή ενημέρωση είναι τα σημαντικότερα όπλα απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις.
7: Δεν χρειάζεται πανικός. Σίγουρα πρέπει να είμαστε λίγο να παρακολουθούμε από τις ειδήσεις τα δεδομένα. Δεν είναι και κάτι που μας αφήνει τουλάχιστον το υγειονομικό προσωπικό αδιάφορος, είμαστε σε επαγρύπνηση, αλλά δεν νομίζω ότι με τα μέτρα που θα ληφθούν, τα οποία θα είναι σίγουρα σε μια πρώτη φάση αυστηρά στις πύλες εισόδου, ότι θα έχουμε κάποιο θέμα τελικά στην πατρίδα μας.
8: Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Δεν χρειάζεται πανικός λοιπόν. Σωστή ενημέρωση. Αυτά μας είπε ο λοιμοξιολόγος καθηγητής παθολογίας ο κύριος Πέτρος Ραφαηλίδης, ο οποίος μίλησε στην Ειρήνη Δεμερτζίδου για τον Χάντα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
4: Είμαι Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια μηχανή παρέσυρε πεζό μπροστά στα διερχόμενα οχήματα. Στην Συρία, χειροπέδες σε σκιώδη στρατηγό του Άσαντ για χημικά όπλα και αιματηρή καταστολή. Διακοπή ρεύματος σε Γάλεους, Πάτα και Παιανία. Πράσινο φως της Ελλάδας στην ένταξη Σκοπίων και Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέθανε ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους πιο σπουδαίους της αθλητικής δημοσιογραφίας. NBA, παγκόσμιο σοκ από τον ξαφνικό θάνατο του 29χρονου Μπράντον Κλάρκ των Memphis Grizzlies. Σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν, ΝΑΤΟ και πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν παίζουμε παιχνίδια, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 8 ληστές τραπεζών. Τα τουρκικά μέσα βλέπουν σύγκρουση με την Ελλάδα το φθινόπωρο. Στην Ιταλία, δικαστήριο αποφάσισε πως ένα παιδί μπορεί να έχει 3 γονείς. Η εισβολή με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίστηκαν φοιτητές.

0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Αβελόπουλος, ήταν στην εκπομπή του Φιλιππόπουλου στην Ναυτεμπορική εχθές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μόνος του δεν θα το έκανε ποτέ. Ας είναι καλά οι φίλοι του Μηδιάρχες που τον βοηθάνε αρκετά. Έτσι και σταματώ εδώ, γιατί δεν θέλω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου και τα λέω πιο εύκολα, γιατί δεν θέλω το κανάλι να έχει πρόβλημα με κάτι που θα πω. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός. Και με αστική ευγένεια. Θα πω το εξής. Για ποιον Τσίπρα μιλάμε, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Τσίπρας. Να σου πω εγώ. Ένας άργος πολιτικός αρχηγός που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που δεν οργάνωσε ποτέ τίποτα στη ζωή του. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός. Αποτυχημένος, γιατί έχασε εκλογές. Απέτυχε. Και τρία σπίτι τους. Να πας σπίτι τους όλοι. Να έρθουν καινούργιοι, ρε παιδί μου. Άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει ποιο. Αλλά έρθει ένα καινούριο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Φτάνει. Δεν είναι... Ακούστε. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ρεβασισμός. Ξανάρχεται, λέει. Μισό λεπτό. Κυβέρνησες, απέτυχες. Ξανάρχεσαι ως τι, ως καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι. Ποιος ψήφισε πάροχους ενέργειας. Ο κύριος Τσίπρας. Ποιος έβαλε σφραγίδα για τα φανς. Ο κύριος Τσίπρας. Μαζί και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά
2: μισό λεπτό.
1: Αυτός που επανέρχεται παραλαμβάνει.
2: Τα τελευταία 7 χρόνια δεν κυβερνά ο κύριος Τσίπρας.
1: Παιδί μου, άλλο.
2: Να είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Τους παρόχους ενέργειας που πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας, τους επικύρωσε ο κύριος Τσίπρας, σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, ποιος έφερε τα φανς που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Ο κύριος Τσίπρας μαζί με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα συσκευασία του ενός είναι. Και τιμή πανάκριβη. Ενώ είναι, το προϊόν είναι, αμέσως πω τώρα, έτσι, για σκουπίδια.
2: Μάλιστα.
1: Πολιτικό προϊόν. Και μπορώ να πω και άλλα. Για τον ΕΜΦΙΑ, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για τους πληστηριασμούς, για την 13η σύνταξη που δεν έδωσε ποτέ. Πάρα πολλά εγκλήματα οικονομικά έκανε ο κ. Τσίπρας. Άρα λοιπόν, λες, εντάξει, είναι νέος άνθρωπος, το καταλαβαίνω. Έγραψε ένα βιβλίο, έτσι κάνουν συνήθως οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί. Τελειώνει η θητεία, τους γράφουν ένα αρχηβιβλίο, τα απομνημονέματά μου, λένε ό,τι λένε και πάνε σπίτι τους. Αλλά μεταξύ ποιου σπιτιού δηλαδή θα πάει, τη κυρία του κυρίου εφοπλιστού των 1000 ευρώ νίκιο ή στον κόντρο Παναγωπούλου, αριστερό σπίτι.
2: Με προβληματίζει.
1: Ή στη Ρεματιά θα πάει.
2: Γιατί θα περίμενε να έχετε μια στόχευση προ τη Νέα Δημοκρατία, προ την κυβέρνηση. Και όχι προ ένα κόμμα που δεν έχει. Σα κοιτώ έτσι.
1: Μιλήσαμε για τι δημοσκοπήσει.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ουσία.
2: Ναι.
1: Το καλύτερο άλοθη για το Μητσοτάκη, την εγκληματική αυτή κυβέρνηση, είναι ο Τσίπρα. Η ύπαρξη του Τσίπρα βρίσκει στόχο από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Γεωργιάδη, λέγοντας ότι το δίπολο είναι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, για να συσπυρώσουν το κομματικό τους πελατολόγιο και οι δυο. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να προσφέρει στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, δεν πρέπει καν να ασχοληθεί με την πολιτική τώρα. Να γίνουν οι εκλογές, να δούμε αν ένα κόμμα πάρει δεύτερη θέση και μπορεί να κυβερνήσει, και αν θέλει μετά να επανέλθει. Τώρα όμως η παρουσία του συσπυρώνει το Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
1: Και που είναι μια κυβέρνηση εγκληματική. Και στα οικονομικά θέματα και στα εθνικά. Εγκληματική. Ο Μητσοτάκης και η ομάδα του στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαν την Κόζα Νόστρα, σαν τη μαφία. Έχουν ένα στενό κύκλο, όποιος δοξοδρομεί του παίρνουν το κεφάλι και όσοι όλοι μαζί βγάζουν χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Business είναι η πολιτική αυτούς. Καθαρές business. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα να του δώσει άλοθη επιβίωση πολιτικής. Γιατί όταν δεν υπάρχει αντίπαλος εντός εισαγωγικών και τον εφευρίσκει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπο του Τσίπρα, το δίπολο έγινε. Και το σύστημα βολεύεται, ξέρετε. Βολεύεται από το δίπολο αυτό. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι δύο έμεσα, ο ένας ελέγχεται τα μέσα ενημερώσεων, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα. Είναι δύο αμφίδρομες καταστάσεις. Ο κύριος Τσίπρας ελέγχεται από τα μέσα, γιατί τον προωθούν τα μέσα ενημερώσεων, τα πανελλαδικά κυρίως, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης ελέγχει μέσα.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή του Φίλιππα Φιλιππόπουλου στην Ναυτεμπορική χθες. Με φόντο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ξεκινούν την Παρασκευή οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στον Μινά Κωνσταντίνου. Μινά, ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτές τις μέρες και τι περιμένουμε να ακούσουμε? Τι θα ακούσουμε από τις τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας?
2: Τα σενάρια για πρόορες επιμένουν, οι διαψεύσεις όπως ακούσαμε παραμένουν και στη Νέα Δημοκρατία προχωρούν στο 16ο συνέδριο την Παρασκευή ως σε κάθε περίπτωση μια εκκίνηση για την πορεία προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Στην κυβέρνηση θα επιχειρήσουν μια φυγή μπροστά εμπρός. Ελπίζουν πως έχουν αφήσει πίσω τις εσωκομματικές τριβές μετά και την κοινοβουλευτική ομάδα της περασμένης εβδομάδας, όπου όσο να είναι εκτονώθηκαν οι εντάσεις, ακούστηκαν οι απόψεις, και ότι αυτό θα αποτυπωθεί ως καλό κλίμα στο συνέδριο. Πρόθεση να ρηχθεί βάρος και από πλευράς Πρωθυπουργού και στελεχών στην οικονομία και στα επιτεύγματα της κυβέρνησης και το τελευταίο διάστημα, και να σταλεί φυσικά και να σταλούν και μηνύματα ενότητας και συσπήρωση προς τους πολίτες εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Να πούμε ότι μιλάμε για το πρώτο συνέδριο στο οποίο θα είναι απόντες οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι, Αντώνης Σαμαράς Διαγραφής και ο Κώστας Καραμαλής. Όπως μάθαμε, τέθηκε το θέμα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην τελευταία ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Να πούμε ότι διαμηνύεται πως δεν σβήνεται η προσφορά τους, αλλά άπαντες στην παράταξη θα βρεθούν, όπως μας είπε ο Παύλος Μαρινάκης, στο συνέδριο για να τιμήσουν πρώτα απ' όλα τους ανώνυμους και τους ανιδιοτελείς πολίτες και θελοντές που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία. Απολύτως σεβαστή απόφαση, αλλά κάθε τέτοια απόφαση κρίνεται από τα μέλη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ειδικά για του Κώστα Καραμαλή, και μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό και στις τοποθετήσεις, η απουσία τους δηλαδή, στις τοποθετήσεις στο συνέδριο που θα ξεκινήσει.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μινά Κωνσταντίνου για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Επτά και 44 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη, σήμερα γιορτά ο Σέργιος και η Σεργία. Ένα σοβαρό ατύχημα που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε στην περιοχή της Ποσειδονίας στην Κόρινθο, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε μέσα στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου. Το αυτοκίνητο βρέθηκε στο νερό μετά από απώλεια ελέγχου του οδηγού. Οι συνθήκες του ατυχήματος παρεμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, αλλά μόλις το αυτοκίνητο βυθίστηκε, στο σημείο πήγαν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού και της αστυνομίας, καθώς και διασωστικές μονάδες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης και το μεγάλο ύψος από το οποίο έπεσε το όχημα, οι συνέπειες ευτυχώς δεν ήταν μοιραίες.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, μέσα στην ατυχία του βέβαια, καθώς ο άνθρωπος διατήρησε την ψυχραιμία του όταν έπεσε το αυτοκίνητο μέσα στο νερό και κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το εσωτερικό του οχήματος εγκαίρως. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, ο άντρας είναι καλά στην υγεία του και ευτυχώς δεν φέρει

0: Συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Ανίτα Δημητρίου.
1: Θα τρώγε άλλο ένα μήλο Αδάμ.
2: Εγώ δεν έχουμε ακόμα διαφορά στην Αθήνα, σε μια εξαιρετικά ταραγμένη συγκυρία, αλλά πιστεύω ότι και σε μια εποχή όπου οι δεσμοί μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί. Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία την ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη τη στιγμή που αποκτήθηκε ένοχα το 2006 και το 2013. Και να εκφράσω και την ικανοποίηση με το γεγονό ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μια ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική. Διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό, ό,τι σοβαρικό. Οπότε θέλω και πάλι να εκφράσω την χαρά μου που σε βλέπω, να ευχηθώ καλή ευσυχία εν όψη των εκλογών, αλλά να κρατήσω κυρίως αυτό το εξαιρετικό κλίμα το οποίο υπάρχει, δεν θα λέγω όχι μόνο μεταξύ των κυβερνήσεων, μεταξύ των θεσμικών οργάνων, μεταξύ των λαών μας, γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου έγιναν τους τελευταίους μήνες από αυτές.
3: Αυτό ισχύει, φίλε Πρωθυπουργέ. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του Κυπριακού λαού, γιατί πραγματικά η στήριξη της Ελλάδος, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο, και αυτό οφείλεται βεβαίως και σε εσάς προσωπικά. Το λέω, το εννοώ και θα το λέω. Είναι πολύ σημαντικό ακριβώς αυτή την περήφανη πορεία να την κρατήσουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο μεταφέρω σήμερα. Και εμείς θέλουμε αυτή τη σταθερότητα και την ευθύνη, ειδικά εν όψη και των επικείμενων εκλογών, να την κρατήσουμε ως κόριο οφθαλμού. Θέλουμε ακριβώς να συνεχίσουμε με την ίδια στρατηγική. Είναι οι σχέσεις μας καλύτερες από ό,τι ήταν ποτέ. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το τονίσουμε και μαζί να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά, σύνθετα προβλήματα. Οπότε δεν είναι ούτε με την τοξικότητα ούτε με τον λαϊκισμό, είναι με την ευθύνη, τις πράξεις, τα αποτελέσματα, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε και σήμερα.
0: Ακούσαμε τι υπόθηκε χθες στην συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Ανίτα Δημητρίου. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Γρήγορα, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέγκσεθ, κατέθεσε στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων τον αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών ύψους 1,5-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ελίζα Καραγιώργη έχει τις πληροφορίες. Καλημέρα, Ελίζα.
4: Λοιπόν, ο Πιτ Χέγκσεθ, λοιπόν, ο Υπουργός Πολέμου, όπως λέγεται πλέον επισήμως, καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής στη Βουλή των Αντιπροσώπων για αυτόν τον προϋπολογισμό διόλευκα τα φρόνητα του 1,5-3 δολαρίων, τον αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε διάφορα ο Χέγκσεθ. Είπε ότι χάρη σε αυτά τα χρήματα θα έχουμε τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο. Είναι μια ιερή αποστολή που έχουμε στο Ιράν. Και εντάξει, πόσες ήταν στα προφορές, 8-9. Πάμε τώρα στην αμέσως επόμενη. Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου είπε κιόλας ότι μπορούμε να κλιμακώσουμε όποτε θέλουμε. Εντάξει, προσπαθεί να δικαιολογήσει όλο αυτό το πακτολό χρημάτων που έχει ζητήσει στο Υπουργείο για τον πόλεμο, με έναν πόλεμο ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κοστίσει, σύμφωνα με το ίδιο το Πεντάγωνο, 30 δις δολάρια. Και με ένα πόλεμο που δεν έχουμε καταλάβει, μπορεί τώρα να είμαστε και σε μια στάση αναμονής, αλλά κανένας δεν έχει, μπορεί να προβλέψει. Και όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά αφήνει και ανοιχτό ένα παραθυράκι του να κλιμακώσουν και να ξεκινήσουν ξανά οι επιχειρήσεις στο Ιράν, γιατί αυτή την ώρα μπορεί να μην υπάρχουν επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει ανησυχία ότι θα μπορούν να ξαναξεκινήσουν, έτσι. Και σε αυτό το Ιράν το λαμβάνει υπόψη του, έτσι. Προειδοποίησε κιόλας μέσω του εκπροσώπου της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής, όπως είναι ο τίτλος του, του κ. Ιμπραήμ Ρεζάι, ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πλουτισμού του ουρανίου μέχρι και 90% σε περίπτωση επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να ευχαριστήσω την Ελίζα Καραγιώργη, η οποία ανταποκρίθηκε αντιλαμβανόμενη την πίεση του χρόνου, μας τα είπε γρήγορα, μας είπε όμως ουσιαστικά πράγματα. Μόνο 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια ζήτησε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέγκσεθ, από την Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αν το ποσό αυτό το κάνουμε δίφραγκα, πόσα τετραγωνικά μέτρα θα χρειαστούμε για να τα αποθηκεύσουμε όλα αυτά τα δίφραγκα, ε? Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, αγαπημένα μου πρωινάκια, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ξεκινήσατε το πρωινό σας μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα Θεός, να είμαστε όλοι γεροί και να ξανασυναντηθούμε αύριο το πρωί στις 5:30 εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν να κάνετε. Καλή δουλειά, καλή Τετάρτη.

0: Ονόθεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

13 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Τετάρτη. Ο καιρός θα έχει αναλλαγές σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Ηλιοφάνεια με συννεφιά θα εναλλάσσονται. Η θερμοκρασία πάντως το μεσημέρι θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 16. Η άνεμη θα πνέει με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 75%. Τώρα στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται από τους μετεωρολόγους. Αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία τη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στη Μακεδονία και τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Με 28. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 14 έως 29 βαθμούς, μπορεί να φτάσει και 30 τοπικά, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25.

πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές κλπ. Το πτυχίο Λαζαρίδη, το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και άλλα πολλά εξακολουθούν να απασχολούν την κοινή γνώμη και οι δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται, επιχειρώντας κάποιες να αποτυπώσουν το κλίμα στην ελληνική κοινωνία και άλλες να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Το βασικό έβριμα των δημοσκοπικών εταιριών, ακόμα και αυτών που θέλουν να βάλουν πλάτη στην κυβέρνηση, δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους κυβερνώντες. Εδώ και 25 μέρες, σχεδόν ένα μήνα, φαίνεται μια σταθερή υποχώρηση και συνεχόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ εμφανίζεται άνοδος για το Πασόκ και δειλά-δειλά έχουν αρχίσει να κάνουν και την εμφάνισή τους στα νεοπαϊγή κόμματα. Το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, τα λέμε έτσι γιατί δεν ξέρουμε πώς θα λέγονται. Αλλά εκεί μετράνε δυνητική ψήφο κυρίως, γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά κόμματα. Σε κάποιες περιπτώσεις επιχειρήθηκε και η πρόθεση ψήφου, αλλά είναι πολύ αόριστος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.

Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά προέκυψε και μια ιδιαίτερα προκλητική, θα έλεγα, τοποθέτηση του κυρίου Στράτου Φαναρά της Μέτρων Ανάλυσης, ο οποίος υπερεύε κατά πολύ τα εσκαμμένα και δεν νομίζω ότι αυτό θα του βγει ιδιαίτερα σκαλό. Ξεφουλκώντας εναντίον όσων αμφισβητούν δημοσκοπήσεις και στην προκειμένη περίπτωση κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Έκανε λοιπόν μία ανάρτηση στο Facebook, τονίζοντας πως εκτίμηση ψήφου και αναγωγή ψήφου γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων εταιριών ερευνών, γιατί θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα μαγικά των δημοσκόπων. Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό, λέει ο κύριος Φαναράς. Δηλαδή ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λιγότερο θα επιτεθόταν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέει λοιπόν ο Φαναράς ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλυψαν απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου. Το ότι γλίτσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή, ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον, λέει ο κύριος Φαναράς. Απειλεί κιόλας.

Λοιπόν, είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Δηλαδή βγήκε ο επικεφαλής μιας δημοσκοπικής εταιρείας να επιτεθεί σε ένα πολιτικό κόμμα, επειδή δεν του αρέσουν αυτά που λένε τα στελέχη του, τα οποία όμως εδράζονται σε αυτό που λέει όλη η κοινωνία. Ποιο είναι αυτό? Ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτηματολόγια καταρχήν. Δεν θα πάω στην πρόθεση και στην αναγωγή, θα πάω σε λίγο. Έχουν πολύ συγκεκριμένα ερωτηματολόγια. Για παράδειγμα, παλιά θυμάμαι που ρωτάγανε μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ποιο θα διαλέγατε για πρωθυπουργό? Κάποια στιγμή που ρώτησα έναν άλλον δημοσκόπο, όχι τον κύριο Φαναρά, έναν άλλον μιας άλλης εταιρείας, σε ένα πάνελ που βρισκόμασταν, μου είπε τι να ρωτήσουμε, αφού βλέπετε ότι στις καταλληλότητες για πρωθυπουργός δεν μπορώ να ρωτήσουμε, γιατί είναι χαμηλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και από πότε εξάγουν πολιτικά συμπεράσματα οι δημοσκόποι αντί να κάνουν τη δουλειά τους? Από τότε που πρέπει να ασκήσουν πολιτικές πιέσεις? Παλιά ρωτάγανε, ξέρω εγώ, ποιον θέλετε για πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη ή τον Παντρέου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ή τον Ανδρέα Παντρέου, τον Εύερτ ή τον Σιμίτη, τον Γιώργο Παπαντρέου ή τον Κώστα Καραμάλι, τον Βενιζέλο ή τον Σαμαρά. Ή και μετά, τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη. Τώρα όμως δεν ρωτάνε. Γιατί? Γιατί όταν υπάρχει ένα 70-80% του κόσμου απέναντι από την κυβέρνηση, θεωρώντας προσωπικά ο πρωθυπουργός φέρει ευθύνη για τα σκάνδαλα και για την τροχιά της χώρας και για την ακρίβεια και για όλα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο δικαιοσύνης και θεσμών, τότε είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο ζύγισμα δεν θα μπορούσε να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν η ερώτηση αυτή δεν μπαίνει. Ενώ ήταν μια ερώτηση που έμπαινε πάντα. Άλλοι ρωτάνε απλά την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, βάζουν όλους μέσα και βγάζουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Συνήθως ο κανένας είναι βέβαια πάνω, γιατί ακόμα και έτσι δεν μπορούν να βγάλουν πρώτο το Μητσοτάκη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το εξής. Και αυτό προκύπτει, επαναλαμβάνω, από την εξαιρετικά θρασίτατη ανάρτηση του κυρίου Φαναρά. Γιατί τα ερωτήματα είναι τόσο πολύ συγκεκριμένα και δεν μπαίνουν και άλλα? Δειλά-δειλά μπαίνουν βέβαια, αν θεωρούν οι Έλληνες πολίτες ότι πάνε καλά τα ζητήματα για το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά δεν έχει μπει ποτέ μια ευθεία ερώτηση που να λέει αν θεωρούν ότι, για παράδειγμα, κάποιο πολιτικό κόμμα διέπεται από διαφθορά ή διαπλοκή. Αν θεωρούν ότι κάποιο πολιτικό πρόσωπο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διαπλεκόμενο ή διεφθαρμένο, ή ποιος είναι υπεύθυνος εν πάση περιπτώσει για τη διαφθορά, αφού θεωρούν οι περισσότεροι Έλληνες ότι υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα, ποιο πολιτικό πρόσωπο θεωρούν ότι είναι υπεύθυνο για αυτή τη διαφθορά? Δεν μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα. Επίσης είναι προκλητικός και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κόμματα που έρχονται. Υποτίθεται θα έρθουν τρία κόμματα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά. Τις περισσότερες φορές τα μετράνε με δυνητική ψήφο, δηλαδή θεωρείται ότι είναι πιθανό να ψηφίσετε αυτό το κόμμα. Ναι, λέει πολύ ο ένας, μάλλον λέει ο άλλος, περισσότερο λέει ο τρίτος, και αθροίζουν αυτά που νομίζουν ότι είναι θετικά. Και όλα αυτά σου βγάζουν ένα 15-20%, 18-13% ανάλογα. Βέβαια την ίδια στιγμή δεν μετράνε δυνητικά και τα υπόλοιπα τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί προφανώς εκεί κάποια θα βγάζαν 40%, έτσι. Στο είναι πιθανό, μάλλον μπορεί να ψηφίσω, ξέρω εγώ, κουκουέ. Για να μην πω τίποτα άλλο. Επίσης δεν μπαίνει ποτέ το ερώτημα
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να κυβερνήσει? Ποιο έχει πρόγραμμα, ποιο στελέχη, ποιο είναι έτοιμο, εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα να κάνει κυβέρνηση και να κυβερνήσει φυσιολογικά τη χώρα, με σταθερότητα φυσικά? Δεν έχει μπει ποτέ. Μάλλον έχει μπει μία φορά μόνο, το βάλανε, μετά εξαφανίστηκε. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Αλλά απαντώντας τη θρασίτητα του κυρίου Φαναρά, που θα έπρεπε απλά να μην μιλάει σε αυτή την περίοδο, θέλουμε να κάνουμε και κάποιες δυσάρεστες υπενθυμίσεις. Γιατί το όχι και τόσο πολύ μακρινό 2023, την τελευταία δηλαδή φορά που είχαμε εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, οι δημοσκοπικές εταιρείες, δεν ήταν η πρώτη φορά βέβαια, αλλά ήταν η πιο εντυπωσιακή νομίζω, εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Γιατί παρουσίασαν το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 17% που πήρε στις εκλογές να βρίσκεται κοντά στο 25%. Δηλαδή του πρόσθεσαν 8 μονάδες ακόμα. Πάνω από το 1 τρίτο της δυναμής του συν επιπλέον. Το δε τρίτο κόμμα που τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ το κατακριούργησαν, δείχνοντάς το μείον του 1/3 της δύναμής του. Έτσι είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ενός διπόλου που δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Και έγινε αυτό, κάποιοι θεωρούν ότι συσπήρωσε κόσμο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ξέρω. Σημασία έχει ότι αποδείχθηκαν όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, κατά μέσο όρο σας λέω τώρα τι βγάζανε, ότι ήταν πολύ μακριά από τα δεδομένα. Δεν ζήτησε ποτέ κανείς συγγνώμη γι' αυτό. Κάποιοι δειλά είπαν ότι ναι, ξέραμε, αλλά... Ξέραμε, αλλά δεν πάει.

Βεβαίως Κρήτον το Σιγάν, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, κύριε Φαναρά. Γιατί αν αρχίσετε να μιλάτε για αγωγές, πέραν το ότι κάποιος θα μπορούσε να σας κάνει για το 2023, για τον τρόπο δηλαδή που διαχειριστήκατε και εμφανίσατε τα αποτελέσματα, για αυτά που σας είπα εγώ νωρίτερα, που εμφανίζουν μια πλασματική εικόνα υπεροχής κυβέρνησης, γιατί με τις αναγωγές, ναι, δίνεται τη μερίδα του λέοντος ένα κόμμα το οποίο το 70-80% λέει ότι των Ελλήνων πολιτών λέει ότι είναι απέναντί τους στις ίδιες δημοσκοπήσεις που κάνετε εσείς. Άρα λοιπόν είναι μάλλον στατιστικά απίθανο, για να μιλήσω με τους δικούς σας όρους, κάποιος ο οποίος είναι αναποφάσιστος στο τέλος να πάει να ψηφίσει πάλι Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα το οποίο δεν θέλει με τίποτα ούτε να το βλέπει αυτός που έχει μείνει εκεί ή η πλειοψηφία τους. Αλλά εσείς εξακολουθείτε να δίνετε τη μερίδα του λέοντος εκεί. Και επανέρχομαι στο ζήτημα των απειλών του κυρίου Φαναρά, λέγοντας ότι δεν κάνει να ξύνεται κανείς την κλίτσα του Τσομπάνη. Γιατί ενώ θα μπορούσαν τα κόμματα που θύχτηκαν να σας ζητήσουν το λόγο για το 2023 και αν τελικά επηρεάσατε την ψήφο των πολιτών, θα μπορούσαν να σας ζητήσουν το λόγο γιατί κάνετε δημοσκοπήσεις τόσο συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα εργαλεία αυτά που χρησιμοποιείτε και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εργαλειοποιούνται από την κυβέρνηση κάθε φορά που στριμώχνετε να λέει ναι, αλλά στις δημοσκοπήσεις πάμε καλά. Και βέβαια αν στην Ελλάδα υπήρχε ένας εισαγγελέας που θα ήθελε να κάνει σωστά τη δουλειά του και δεν ασχολιόταν με άλλα θέματα, θα μπορούσε να ξεκινήσει μια έρευνα για το τι ακριβώς εξυπηρετούν οι δημοσκοπήσεις με τον τρόπο που γίνονται, αν είναι πολύ επιστημονικός ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται, αλλά κυρίως θα μπορούσε να ελέγξει τις σχέσεις διαπλοκής μεταξύ μέσων ενημέρωσης, εταιριών δημοσκοπήσεων και πολιτικών σχηματισμών. Αν δεν μπαινε λοιπόν κάποιος αυτή τη διαδικασία, ίσως να έβγαζε αποτελέσματα για κάποιες που δεν θα σας άρεσαν ιδιαίτερα. Γι' αυτό μην επικαλείστε ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε τις αγωγές, ούτε τις εισαγγελείς, ούτε τους εισαγγελείς, κύριε Φαναρά. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές η παροιμία του Πέτρου με το λύκο γίνεται πραγματικότητα. Πήγαινε ο Πετράκος ο Τσομπάνης στην κλίτσα του οποίου ξύνεστε εσείς τώρα, και επειδή βαριότανε να βοσκάει τα πρόβατα, φώναζε στους χωριανούς του λύκος, λύκος, λύκος. Ερχόσαντε οι χωριανοί τρέχοντας να βοηθήσουν τον Πέτρο και να μην φάει τα πρόβατα ο λύκος, αλλά είδαν ότι τους είχε κάνει πλάκα. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε, δεκαπέντε. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο λύκος, κύριε Φαναρά. Άρχισε τότε έξαλλος ο Πέτρος να φωνάζει στους χωριανούς του λύκος, λύκος, αλλά δεν πήγε κανείς. Και κατάλαβε ότι όταν μιλάς πολύ, κύριε Φαναρά, κινδυνεύεις να εκτεθείς. Και τα λες πράγματα που δεν ισχύουν, κινδυνεύεις να εκτεθείς διπλά. Και όταν προσπαθείς να εκφοβήσεις και να κάνεις bullying, τότε ίσως αυτό να σου επιστρέψει
διπλάσιο και τριπλάσιο πίσω.

0: Τρίτον το σιγάν λοιπόν από το Λαλίν. Αγαπητέ κύριε Φαναρά. Γιατί μπήκατε σε ένα πεδίο που δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για σας. Ένα πεδίο αντιπαράθεσης εννοώ. Αν θέλετε να διασώσετε την αξιοπιστία του κλάδου σας, φροντίστε να κάνουν με περισσότερο ζήλο και ευσυνειδησία τη δουλειά τους. Σας είπα μερικά παραδείγματα. Αν τα εφαρμόσετε, ίσως κάποιοι να πούνε ότι βρε αυτοί είδαν το φως το αληθινό. Λέω, μπορεί και όχι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη, ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα
9: που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
13: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
14: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
15: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Όπως ξέρετε, με τα ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε, γιατί θεωρούμε πως είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βέβαια είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ σημαντικά.

0: Θα πάρουμε αφορμή από μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο τομέας, το δίκτυο μάλλον μικρομεσαίων του ΠΑΣΟΚ για την περιοχή και όχι μόνο, που αναφέρονται στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι, τις υποσχέσεις που έδωσε η κυβέρνηση, οι οποίες δεν τηρήθηκαν και οι οποίες πολλές φορές είχαν ως πολιτική το αντίθετο αποτέλεσμα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, ο κύριος Κώστας Ζαφυρόπουλος. Κύριε Ζαφυρόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Καρπουνιάρη.
0: Λοιπόν, πρόκειται για έναν κλάδο που ασφιχτιά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τα προβλήματα όχι μόνο είναι πολλά, αλλά είναι και τεράστια. Πολλά και μεγάλα δηλαδή. Στην κυριολεξία δηλαδή, και δεν βλέπουμε καμία ανακοίνωση. Είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο δηλαδή, που μας πέρασε, που είχαμε αναποθέσει πολλές ελπίδες ότι κάτι θα αλλάξει για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς άσπρη μέρα. Τελικά είδαμε εκεί δεν αναφέρθηκε τίποτα. Έχουμε φτάσει τώρα που είναι Μάιος και βγήκε μία ρύθμιση, να ξεκινήσω από αυτό, των 72 δόσεων, το οποίο καλύπτει χρέη μόνο μέχρι το 23, λες και το 24, 25, 26 έχουν αρχίσει και τρέχουν τα λεφτά. Η κυριολεξία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς από την αρχή συμφωνούμε απόλυτα με τη θέση αυτή του δικτύου των μικρομεσαίων. Είναι άλλωστε, και για να μην παρερμηνευτεί, δεν είναι μόνο δική μας, είναι και το τριτοβάθμιο οργάνο μας, η ΣΕΣΕ, το οποίο συναντήθηκε
0: μέσα στην εβδομάδα εμπορικών συλλόγων,
1: με τον Υφυπουργό Οικονομίας, και του έθεσαν πάλι το θέμα των 120 δόσεων. Σε όλα, χωρίς, με ένα γενναίο κούρεμα στους στόχους και προς αυξήσεις. Έτσι θα αρχίσει να παίρνει και το κράτος χρήματα και να μην κοστίζει κάτι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μόνο θα μπορέσει να εισπράξει το κράτος, και και εμείς να μπορέσουμε να βάλουμε σε ένα ρυθμό τα οικονομικά μας.
0: Γίνεται μία αναφορά σε αυτή την ανακοίνωση για τη διέξοδο που υποσχέθηκε το 2019 η σημερινή κυβέρνηση, αλλά μία διέξοδο η οποία δεν ήρθε, δεν εμφανίστηκε ποτέ, έτσι δεν είναι?
1: Καμία διέξοδο δεν ήρθε. Είναι παρατημένος ένας κλάδος που όλοι διαχρονικά λένε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Δεν ασχολείται πια κανείς με τους μικρομεσαίους. Αυτές οι ενώσεις που είπανε, οι προτάσεις που έχουν κάνει, είναι ανέφικτες, είναι στον αέρα. Οι άνθρωποι δεν ακούν τους ανθρώπους της αγοράς, δυστυχώς για μας. Μας έχουν αποκλείσει από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν άνθρωποι κατά 85% οι οποίοι δεν έχουν και ασφαλιστική κάλυψη, πρέπει να πάνε μόνο στις δημόσιες δομές υγείας. Είναι τόσα πολλά τα θέματα. Ο κατάσχετος, που όλοι λένε ναι, σωστό, ότι πρέπει, εμείς έχουμε πει να αυξηθεί καταρχάς το όριο του αφορολογίου από τα 1200, από το 2019 που βγήκε αυτό, 1250, σήμερα πρέπει να πάει στα 1800. Να μπορούμε να καλύπτουμε τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες μιας επιχείρησης.
0: Να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι γίνεται με τη ρευστότητα? Έχετε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, για παράδειγμα?
1: Δεν έχουμε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Πρωτίστως, όλοι έχουν κάποια ρύθμιση, κάποιο χρέος έναντι του ΕΦΚΑ ή της ΑΔΕ. Άρα δεν μπορούν από εκεί να πάρουν κάποια χρήματα. Δεύτερον, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στα ΕΣΠΑ, δυστυχώς δεν είναι μέσα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έδωσε ένα ποσό γύρω στα 150 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζεστε, αυτό εξαντλείται άμεσα και πολύ, πολύ λίγες επιχειρήσεις μικρομεσαίες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή δεν δίνει, και δεν, δεύτερον, έχει στεγνώξει η αγορά, η κυριολεξία. Έτσι, η ακρίβεια, να τα πάμε όπως λέτε ένα-ένα, η ακρίβεια στην ενέργεια είναι τρομερή. Τα έξοδα των τραπεζών τα έχουν αυξήσει. Τους έχουμε κάνει, με συγχωρείτε, ταβαντζίδες. Έχουμε 4 ταβαντζίδες οι οποίοι σε κάθε κίνηση δική μας αυτοί παίρνουν ένα ποσοστό. Και δεν έχει φροντίσει να κατεβάσει αυτό το ποσοστό που παίρνουν να είναι στο ελάχιστο. Γιατί όπως ξέρετε, οι τράπεζες πια δεν δίνουν χρήματα. Για να σου δώσουν χρήματα οι τράπεζες, πρέπει να έχεις το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό σου. Εάν είχες το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό σου,
0: δεν χρειαζόταν να πάρεις δάνειο, ναι, προφανώς.
1: Δεν χρειάζεται να πάρεις δάνειο, δεν χρειάζεται να πάρεις τίποτα. Εμείς δεν παίρνουμε τα χρήματα αυτά, δεν τα βάζουμε για να καλύψουμε. Δείχνουν ότι θέλουν να κάνουμε μία αγορά, όπως κάνουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν κάποια χρήματα και τα βάζουν μέσα να φαίνεται ότι αγόρασαν ένα ακίνητο, ας το πούμε, με δάνειο. Εμείς κάθε μέρα τα χρειαζόμαστε για τη ρευστότητα, για να φέρνουμε εμπορεύματα, να επενδύσουμε σε μηχανήματα, σε νέα τεχνολογία.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό που λέτε συνδέεται και με ένα άλλο αίτημα που μπαίνει για το πάγωμα των πληστηριασμών και των κατασχέσεων, εκτός από την πρώτη κατοικία, που προφανώς είναι και αυτό ένα ζήτημα πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό, και για την επαγγελματική στέγη, αλλά και για την αγροτική γη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Πρέπει να παγώσουν αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα το οποίο είναι περήφανος ο Έλληνας είναι ότι είχε ένα δικό του κεραμίδι να κάτσει από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Και βλέπουμε ότι αυτό προσπαθούν να το σπάσουν, να μην έρθει τίποτα. Πάμε για φτωχοποίηση. Αυτό επίσης είναι μεγάλο κακό. Έτσι. Ο Έλληνας έστω ένα μικρό διαμερισματάκι το είχε μέσα. Είχε να βάλει το κεφάλι του από κάτω. Και τώρα βλέπουμε ότι προσπαθούν να πάρουν και αυτό το λίγο. Και πολύ έντεχνα το κάνουν οι τράπεζες, οι τέσσερις πάλι οι τράπεζες, οι οποίες έδιωξαν, ας πούμε, τα κακά δάνεια από πάνω τους και έφτιαξαν μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτά τα κακά δάνεια. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Ουσιαστικά προσπαθούν, γιατί οι ίδιες τράπεζες έχουν φτιάξει εταιρείες που συμμετέχουν κατά μεγάλο ποσοστό. Ουσιαστικά είναι δικές τους οι εταιρείες και προσπαθούν να πάρουν αυτά. Ακόμα και την πρώτη κατοικία. Εκεί πρέπει να παρέμβουν. Και δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση, εδώ θα το πω, ότι η οποία δεν νομοθετεί. Δεν νομοθετεί να τελειώσει αυτό το πράγμα. Έχουν γεμίσει τα δικαστήρια με ανακοπές και αυτό. Αυτό μεταφέρει απλά το πρόβλημα. Δεν το λύνει. Εάν δεν πάρουν μια γενναία απόφαση, και τουλάχιστον για την πρώτη κατοικία, για να σωθούν οι μικροϊδιοκτησίες, γιατί δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος είχε μια επιχείρηση της τάξης των 10 εκατομμυρίων, που βλέπουμε ότι βγαίνουν και τέτοια τους πληστηριασμούς, και των 15 και των 20 εκατομμυρίων. Μιλάμε ότι βγαίνουν και το σπίτι του αλλού που είναι 100 τετραγωνικά και 200 και το έβαλε σαν εγγύηση στην τράπεζα για να μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα. Ήρθε η κρίση, δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το δάνειο. Δεν ήταν η θελημένα πατεώνα. Τα σχέδια Ηρακλής και το που έχουν κάνει είναι, δηλαδή είναι ανούσια. Βλέπεις ότι σου λέει θα πληρώνεις δάνειο να είσαι μέσα στο σπίτι σου, αλλά αυτό δεν θα φερείται από πουθενά. Όλα μαζί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να σου λέει εγώ θα σου πάρω το σπίτι. Είναι πολύ φοβερό. Και βλέπεις και μια ασυδοσία των φανς. Εκεί η κυβέρνηση φταίει, διότι δεν νομοθετεί.
0: Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης. Εγώ το επαναφέρω, γιατί για τον εμπορικό κόσμο έχει μεγάλη σημασία αυτό.
1: Βεβαίως,
0: πάρα πολλά λουκέτα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.
1: Βλέπουμε λουκέτα, έχει ο κόσμος από κάποιον κάθε ιδιοκτήτη. Λείπουν και τα κάποια χρήματα. Και αυτός έχει ακούσει την ακρίβεια που υπάρχει και ανεβάζουν τα νίκια σε υπέρογκα ποσά. Ο άλλος δεν μπορεί να καθίσει και αρχίζει και κλείνει το μαγαζί. Και αυτοί που κλείνουν το μαγαζί, να ξέρετε, το κλείνουν απλά για να το κλείσουν. Δεν έχουν κλείσει τις εταιρείες. Γι' αυτό και τα στοιχεία είναι εσφαλμένα. Διότι χρωστάς στον ΕΦΚΑ ή στην ΑΔΕ και δεν μπορείς να κλείσεις τα βιβλία σου.
0: Αλλά έχει κλείσει την πηγή εσόδων σου, που είναι το κατάστημα.
1: Ακριβώς. Έχει κλείσει η πηγή εσόδων και δεν μπορεί να κλείσει όμως τελείως την επιχείρηση.
0: Η αιμορραγία δεν μπορεί να κλείσει.
1: Ακριβώς. Και συνεχίζεται η αιμορραγία και να δούμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Και θα περιμένουν πότε θα πάνε στα 67 να πάρουν το κοινωνικό επίδομα, γιατί σύνταξη δεν θα πάρουν. Και να ζήσουν με τα 400 ευρώ που πάνε, γιατί δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τις υπόλοιπες οφειλές τους. Εκεί, αν δεν υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πρέπει να το καταλάβουν. Και είναι λύσεις οι οποίες τις έχουμε προτείνει γενικότερα σαν εμπορικός κόσμος. Θα το πω, σαφώς και συμφωνούμε με τις προτάσεις που δικτύει ο Μικρομεσαίων του ΠΑΣΟΚ, γιατί ουσιαστικά είναι οι ίδιες ακριβώς, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι της αγοράς. δεν κοστίζουν κάτι στην κυβέρνηση. Αντιθέτως, θα αρχίσει να εισπράττει.
0: Τότε γιατί δεν το κάνει?
1: Αυτό δυστυχώς θα πρέπει να ρωτήσετε τους κυβερνώντες. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν το κάνει. Νομίζω ότι πιέζεται ασφιχτικά από τις τράπεζες τα περισσότερα ζητήματα, οι οποίες έχουν ανακεφαλοποιηθεί από τα δικά μας χρήματα. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά.
0: Προφανώς. Κύριε
1: Καρβουνιάρη, εσείς σωθήκανε από τα δικά μας χρήματα, έχουμε βάλει πλάτη για τα χρήματα, έχουμε πει εντάξει, ας παίρνουν αυτό το ποσοστό για να σταματήσει και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, οτιδήποτε, και συνεχίζουν. Όμως αυτοί το εκμεταλλεύτηκαν και σε κάθε μας κίνηση μας παίρνουν χρήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Βάζετε και ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον ουσιαστικό έλεγχο στα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες που έχουν κατακλείσει έτσι κι αλλιώς τον κόσμο, τους καταναλωτές. Γιατί είναι φτηνά έτσι πέραν όλων των υπολείπων.
1: Κοιτάξτε, είναι αμφιβόλου ποιότητας αυτά τα φτηνά κτλ. Δεν είναι ελεγμένα, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Ήταν τεράστιο λάθη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μαθαίνουμε να ξέρουμε ακριβώς το τι γίνεται, και θα ισχύει μέχρι το 28. Όταν έχεις κάποιον ο οποίος πουλάει αφορολόγητα, αδασμολόγητα τα προϊόντα του μέχρι 150 ευρώ, αυτό το πράγμα θα γίνει. Και δυστυχώς και εκεί υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία. Καθημερινά είναι χιλιάδες τα πακέτα που φτάνουν από τις ασιατικές πλατφόρμες, το οποίο είναι πολύ οικονομικά. Το ξέρει ο καθένας μας ότι είναι και χαμηλής ποιότητας, μπορώ να πω, τα περισσότερα που ψωνίζουν από εκεί.
0: Εντάξει, ό,τι ψωνίζεις παίρνεις, δεν είναι αυτό θέμα. Όταν ο άλλος δεν έχει χρήματα, πάει σε εναλλακτικές λύσεις.
1: Θα πάει σε εναλλακτικές. Για ποιο λόγο μεροληφθήκαν υπέρ των, να το πούμε καθαρά, υπέρ των Κινέζων? Γιατί αυτό είναι καθαρά. Και το έχει κάνει όλη η Ευρώπη έως το 28. 150 ευρώ ψωνίζεις, είναι αδασμολόγητα, αφορολόγητα. Συγχρόνως πλήττεται και μια επιχείρηση που μπορεί να φέρει κάποια πράγματα από εκεί, να ανταγωνιστεί τους ίδιους, να αγοράσει χοντρικά.
0: Αν σας είχαν δώσει κίνητρα, θα μπορούσατε να είσαστε ανταγωνιστικοί.
1: Βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στον άλλον ο οποίος είναι χωρίς φορολογία. Μόνο το ΦΠΑ είναι 24%. Θα μην βάλουμε μέσα και την εφορία ένα 10%. Κατευθείαν με 35% ξεκινάνε σίγουρα αυτοί χαμηλότερα από εμάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται όλα μόνα. Σε μια Ελλάδα η οποία έχει τεράστια ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα και δεν ελέγχουν καθόλου τα τράστ των πολυεθνικών, οι οποίοι λιμένονται το χώρο, και βλέπουμε ότι υπάρχουν 4-5 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φτάσει τα πράγματα στο Θεό, στην κυριολεξία, και κανένας έλεγχος. Το κράτος δηλαδή δεν παρεμβαίνει. Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνει, ναι, να αφήνουμε την αγορά, είναι ελεύθερη η αγορά, ας την αγορά ελεύθερη, αλλά όχι να κάνουν τράστ η μεγάλη κατά των μικρών και τελικά να την πληρώνει ο κόσμος. Γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε.
0: Προφανώς.
1: Και εμείς θα πάμε στην αγορά για να ψωνίσουμε. Και βλέπουμε την ακρίβεια. Βλέπουμε το ίδιο συμβαίνει και έχει τράπεζες βέβαια που είναι 4 και μοναδικές. Το ίδιο βλέπουμε ότι συμβαίνει παντού. Υπάρχει μία ομάδα στην ενέργεια δηλαδή. Το οποίο βασικό είναι αγαθό αυτό το πράγμα.
0: Αντί να είναι φτηνό και προσιτό
1: στον καθέναν, βλέπουμε ότι πάλι γίνεται ένα τραστ από 4-5 εταιρείες που έχουν ένα περίεργο τρόπο υπολογισμού, πολύπλοκο, και φτάνει, έχει διπλασιαστεί το ρεύμα μέσα από το 19 μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα. Ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Δεν κλείνει ποτέ αυτή η συζήτηση. Ανοιχτή θα μείνει και θα τη συνεχίσουμε και κάποια άλλη στιγμή.
1: Νομίζω ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή, γιατί θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Από εμάς εδώ πάντα ανοιχτή είναι και ασχολούμαστε συχνά πυκνά με τα ζητήματα και των μικρομεσαίων και των αγροτών και άλλων κοινωνικών ομάδων.
1: Εγώ θα σας πω ότι ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει, ξέρει τι γίνεται, και επειδή πολύ σύντομα θα έχουμε εκλογές, θα πρέπει να το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά οι κυβερνώντες το τι θα κάνουμε.
0: Nice.
1: Εδώ μιλάμε για έναν αφανισμό ενός κλάδου και δεν μιλάμε για το ένα ή μόνο για το άλλο. Αφανισμός ενός κλάδου στην κυριολεξία. Μας στέλνουν οι υπηρέτες, ας μας το πούν. Των ξένων και των πολυεθνικών, ας μας το πούν. Πάντως κανείς, βλέπετε κιόλας, ότι δεν θέλει να γίνει για ούτε 1000 ευρώ το μήνα δυστυχώς υπάλληλος των πολυεθνικών.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Ζαφυρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρβουνιάρη. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι, να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφτσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Θα έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε λίγο με τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το Σάλτο Μορτάλε 2-17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο Ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία, καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη της, στο σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της, περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κέντρο. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλαϊκά. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία, που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας κάθε κίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας, που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στιγματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν

0: βλητούς, νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, 3 με 4 μπουφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Και φυσικά εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. A fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αν δεν είχαμε σήμερα αυτό το μεγάλο σάλτο μορτάλε των δύο παιδιών από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας

0: στην Ηλιούπολη, θα είχα βάλει προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε την οικονομική κατάσταση του κόσμου, την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, όπου υποτίθεται ότι είχαμε ένα ταμείο ανάπτυξης και αυτό το ταμείο ανάπτυξης είναι μείον στο 46%, δηλαδή 46% από το ταμείο αυτό, από τα δισεκατομμύρια αυτά, δεν έχει χώρο να μπει. Καταλάβατε? Και ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει συνέδριο με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα του 2030». Πολλές φορές νιώθω ότι ο κόσμος, ενώ καταλαβαίνει, ενώ μπορεί, ενώ σκέπτεται, ενώ αγωνίζεται καθημερινά να σταθεί όρθιος, είναι παγιδευμένος. Θέλουν να μας καταντήσουν σαν τις κατσαρίδες στη γωνία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς τους περιμένει. Και όσο δεν το ξέρουν και δεν μπορούν πια να το μανουβράρουν αυτό που τους περιμένει, τόσο η αγριότητα και από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης, να το πω έτσι, θα ανεβάζει στροφές. Αλλά εμείς όμως αντέχουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μας το Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσιμάρα.
0: Έκανα μια μικρή εισαγωγή στα συναισθήματα τα οποία έχει ο κόσμος, κύριε Δήμαρχε. Και φυσικά εσείς είστε και ένας αρμός εξουσίας στην περιοχή μας, και το λέω αυτό έτσι και συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά. Δηλαδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εισπράττει τα πάντα από τους πολίτες και πρέπει να αποδώσει τα πάντα στους πολίτες. Πώς είναι αυτή η σχέση μέχρι σήμερα, κύριε Δήμαρχε, για σας?
1: Αυτό είναι μια αμοιβαία σχέση, η οποία όταν είσαι μέσα στον κόσμο καταλαβαίνεις και τις αγωνίες του και τα προβλήματά του, και όταν ο άλλος είναι σε αδιέξοδο κάπου θέλει να κουμπίσει. Το ζήτημα όμως είναι, δεν είναι να περιγράφουμε ότι έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο. Το θέμα είναι να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι μετά την περιγραφή ακολουθεί να ψάξουμε να βρούμε την αιτία. Να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, να υπερασπιστούμε τον τόπο μας, να υπερασπιστούμε την πόλη μας, και αυτό μετά θέλει μέτρα. Διότι αν αυτά δεν ολοκληρωθούν, είναι κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται, στο τέλος θα φέρει και απογοήτευση, θα φέρει τοπάθεια, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο. Είναι κατανοητό ότι όταν βλέπεις σήμερα, για παράδειγμα, έχουν κινητοποιήσει οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ναι, η ΑΔΕΔΗ πραγματικά το είχαμε πει βεβαίως. Γίνεται απεργία σήμερα, έχει
1: αρκετή. Ναι, με τι αιτήματα θέλεις να γυρίσεις τουλάχιστον αυτά που είχες πριν από δεκαετίες? Εμείς κάθε μέρα παρακολουθούμε.
0: Αυτό μπορεί να γίνει, Δήμαρχε. Δηλαδή τα αιτήματα αυτά μπορούν να γίνουν. Ναι. Δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
1: Μα αφού απλούστατα ποιος τα έχει πάρει.
0: Ναι, ποιος τα έχει πάρει είναι το θέμα, ναι, βέβαια.
1: Γιατί όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχεις για το συνταξιούχο, για το δημόσιο υπάλληλο, δεν έχεις 13ο μισθό, δεν έχεις 14ο μισθό που τον είχες παλιότερα,
0: ή έστω και ένα δώρο το χρόνο, ένα δώρο το χρόνο, ενδιαφέρει πτώση.
1: Δεν έχεις τις αμοιβές που είχες, δηλαδή, ενώ λέμε κάθε χρόνο ότι έχουμε καταγράψει ανάπτυξη, έχουμε κάνει ανάπτυξη 2%, 3%, 2%,
0: 3%. Υπερπλεονάσματα. Υπερπλεονάσματα.
1: Αυτά ποιος τα παίρνει και τα απολαμβάνει, όταν ακόμα και σήμερα οι μισθωτοί, όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, υπολείπονται αυτού που προϋπήρχε του 2010, και επομένως είναι ζητούμενο, και θέλουμε σήμερα να πάμε να το πάρεις αυτό το κομμάτι και να επανέλθεις σε μία αμοιβή τουλάχιστον να βγάζεις το μήνα. Γιατί σήμερα είτε είσαι συνταξιούχος, είτε δημόσιος υπάλληλος, είτε
0: στις 10 μέρες, Δήμαρχε, τελειώσαν τα λεφτά, δεν υπάρχει.
1: Άρα,
0: 10
1: λοιπόν,
0: μέρες είναι
1: για
0: εκεί.
1: Όλους είναι αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δεν είναι για όλους, δυστυχώς.
1: Δεν είναι για όλους. Λοιπόν, κάποιοι συγκεντρώνουν τεράστιο πλούτο, στηριζόμενοι σε κυβερνήσεις οι οποίες συμπαραστέκονται αυτούς που έχουν τα δισεκατομμύρια για να τα κάνουν τρισεκατομμύρια.
0: Συμπαραστέκονται στις τράπεζες, δεν θέλουν να αλλάξει το status quo κτλ.
1: Άρα λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, ναι, εμείς ερχόμενοι σε επαφή με τον συμπολίτη μας και τον κάθε ένα που αγωνίζεται για να γεμίσει το ψυγείο του, να μπορέσει να ζήσει όπως πρέπει, βάζουμε το ερώτημα, θα κάνουμε και το επόμενο βήμα. Θα καθίσουμε επιτέλους, ας πούμε, να πούμε ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει.
0: Ναι, κοιτάξτε, θέλω να μπω λίγο πιο βαθιά σε αυτό το θέμα, γιατί εδώ η Πάτρα υποτίθεται ότι είναι η παραπεταμένη πρωτεύουσα όλης της Ελλάδος, ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν ενδιαφέρονται για αυτήν, δεν ενδιαφέρεται δηλαδή να γίνει ένα διαμάντι επενδυτικό. Φυσικά όλα αυτά είναι ωραίες λέξεις, το θέμα είναι ότι για να γίνει ένας επενδυτικός σταθμός σοβαρός για την πόλη ενώ και για τον κόσμο, θα πρέπει να υπάρχουν άλλα προγράμματα, άλλες στρατηγικές και από πλευράς επενδυτών. Και εδώ φαίνεται ότι ο Δήμος Πατρέων, δηλαδή πολλοί τα ρίχνουν σε εσάς προσωπικά και το ξέρετε, λένε ότι είστε ασυμβίβαστος, ότι δεν θέλετε να κάνετε μια συζήτηση επί της πραγματικότητος, ρεαλιστική δηλαδή, με τον οργανισμό λιμένος, με όλους, με την περιφέρεια, με το Υπουργείο, με το Μαξίμου, και αυτά όλα διότι είστε κομματικοποιημένος σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή το ΚΚΕ, το οποίο λέει πάντα όχι και σε όλα όχι, και έτσι παρασύρεται όλη τη δημοτική αρχή. Και αυτό το βλέπω και σε άρθρα πολλών και συναδέλφων μου, οι οποίοι λένε έλεος, τι θα γίνει πια με τον Πελετίδη, πόσο θα αντέξει πόλη αυτήν την απομόνωση. Τη ρίχνουν σε εσάς, καταλάβατε. Και θέλω να μου πείτε σε ποια φάση βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είπατε τη φράση κλειδί: θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση εάν δεν μας ακούσουν.
1: Λέω το εξής.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έρχονται κάποιοι τυποί να κάνουν την αρπαχτή τους στην Πάτρα. Έχετε δει κάποια όσοι βγαίνουν και μιλάνε,
0: ναι,
1: λένε κάτι συγκεκριμένο? Ναι, δεν λένε, ναι, τίποτα.
0: Κοιτάξτε,
1: λένε
0: αυτό ότι... που λένε είναι ότι εμείς έχουμε σχέδιο να αναπτυχθεί η πόλη και ο Πελετίδης έχει μείνει.
1: Ένα σχέδιο έχουν. Το σχέδιό τους είναι σε επίπεδο κυβερνητικό να περάσει επιφανειακά το τρένο, να πάει μέχρι το λιμάνι για να φορτοεκφορτώνει
0: εμπορεύματα, τα προϊόντα κτλ. Ναι, για να φεύγουν.
1: Μάλιστα. Ναι. Αν κάνουμε αυτή την υπόθεση, ποιος θα κερδίσει δηλαδή από την Πάτρα?
0: Μόνο το λιμάνι. Μόνο το λιμάνι.
1: Μόνο οι εφοπλιστές.
0: Ναι, δηλαδή και το λιμάνι τέλος πάντων. Ναι.
1: Λέω, το λιμάνι και το λιμάνι είναι ιδιώτη. Δηλαδή, ένας ο οποίος ονειρεύεται να κάνει την αρπαχτή του,
0: ναι,
1: να πάει να τη δει, ότι το λιμάνι δεν είναι του δημοσίου, είναι των δανειστών. Οι δανειστές του είναι του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι δανειστές και οι δανειστές το θεωρούν το λιμάνι και όλα τα λιμάνια μας χαρτοφυλάκια. Άρα επ' αυτού όσοι βγαίνουν και υπεραμείνονται να είναι η δημόσια περιουσία, τα δημόσια αγαθά μας να είναι χαρτοφυλάκια, παίρνουν θέση και είναι με αυτούς που κάνουν business με τον πλούτο του ελληνικού λαού. Αυτοί είναι με αυτούς που λέγαμε προηγουμένως που έχουν τα δισεκατομμύρια και τα εκατομμύρια. Δεν είναι με το λαό. Εμείς επομένως όταν μιλούν και όσοι μιλούν εναντίον μας είναι γιατί πήραν θέση και εμείς πήραμε θέση. Εμείς πήραμε θέση να υπερασπιστούμε το λαό και τα συμφέροντά του και αυτοί πήραν θέση να υπερασπίζονται τα εκατομμύρια και ο καθένας ανάλογα με τη θέση του με το αζημίωτο.
0: Ναι,
1: άρα ναι. Λοιπόν, επομένως ερχόμαστε και λέμε ότι επί του συγκεκριμένου, γιατί όταν μιλάμε γενικώς και ορίστως με λόγια του αέρα και τα έχουμε επενδύσει, αυτά είναι ουδέτερες κουβέντες, λόγια πιασιάρικα, αλλά δεν έχουν περιεχόμενο. Ναι. Θες να πούν την επένδυση. Έχουμε για παράδειγμα, θα φέρουν στον παλιό λιμάνι, φτιάξανε χώρο που θα φέρουν τα υλικά τα οποία είναι επιβλαβίκη για τον οργανισμό από τις γεωτρήσεις που θα κάνουν για υδρογονάθρα και σε οριοθετήσανε χώρο για να...
0: Το κάνανε εδώ αυτό, γιατί έχει οριστεί τελικά η Πάτρα ότι θα είναι το κέντρο, το διοικητικό κέντρο, να πούμε.
1: Όχι και το κέντρο, η αποθήκη, η σαβούρα.
0: Και το διοικητικό κέντρο που θα πάει?
1: Το διοικητικό κέντρο είναι στην Αμερική.
0: Όχι, άλλο λέω, εδώ θα μεταφερθεί σε κάποια περιοχή και διεκδικούν η Πάτρα, ο Αστακός και η Ιγουμενίτσα, εάν δεν κάνω λάθος.
1: Λέω ότι εδώ αυτοί που έχουν τις εταιρείες που θα κάνουν οριοθέτησε όλπα ένα χώρο,
0: ναι,
1: που θα αποχειρικεύεται το υλικό το οποίο θα βγαίνει από τις γεωτρήσεις και αυτό οριοθετήσαν ότι στο βόρειο λιμένα, δηλαδή στο κέντρο της πόλης μας, δίπλα μας, θα πάνε και θα το κάνουν αποθήκη από μπόχα, βρώμα. Αυτό ναι. είναι η ανάπτυξη.
0: Η βρώμα αυτό... είναι το λιγότερο. Μην είναι άλλα τα υλικά τα οποία καταστρέφουν την υγεία του κόσμου.
1: Την υγεία του κόσμου θα καταστρέφουν, λέω εγώ τώρα. Ποια είναι η ανάπτυξη. Αυτός που νοικιάζει, για παράδειγμα, το χώρο σε αυτούς που λέγεται τα ΙΠΕΦ, στα φέστατα θα τον νοικιάσει, θα παίρνει χρήματα. Ο πατρινός τι θα παίρνει. Ο πατρινός θα παίρνει ό,τι
0: έχει το πανιστό.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι στο προηγούμενο που ξεκινήσαμε, ότι για παράδειγμα βγαίνει, ας πούμε, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο υπηρετεί τα συμφέροντα όλων αυτών και οι οποίοι τοποθετούνται και λένε ότι αυτό είναι ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι η καταστροφή μιας πόλης.
0: Αυτό είναι κόλαση.
1: Από αυτές τις ενέργειες κερδίζουν αυτοί που έχουν το χρήμα. Και αυτό το κόμμα είναι ποτισμένο να υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα. Πάμε σε αυτόν που χάνει. Αυτός που χάνει είναι ο πατρινός, είναι ο εργαζόμενος, είναι ο λαός μας, ο οποίος θα είχε ένα διαμάντι που είπατε μία λέξη και την πήρα και την κρατώ μπροστά του, θα ήταν η αυλή του σπιτιού του, θα ήταν η επέκταση του σπιτιού του και θα πήγαινε εκεί να το ευχαριστηθεί, δημιουργώντας υπερπολαπλάσια
0: ωφέλη και ενδιάφερη περιπτώσει.
1: Και θα ήταν ένας χώρος που οι επισκέπτες θα τον απολαμβάνανε, και έρχονται και μας λένε ότι αυτόν τον χώρο ξεχάστε τον, διότι αυτόν τον χώρο εμείς θα το δώσουμε σε έναν άλλον επενδυτή, ο οποίος επενδυτής, ο ΤΑΙΠΕΒ θα πάρει χρήματα για να, γιατί πήρε δημόσια έκταση για να το κάνει καλό της ψυχής του, αυξάνοντας τα δίδανη, φυσικά πρόσωπα. Παίρνουν χρήματα. Και χρήματα θα πάρει και αυτός ο οποίος θα έρθει να πάρει αυτόν τον χώρο. Και γιατί θα δώσουμε εμείς το χώρο μας, που είναι για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους, και από το οποίο μιλάμε για τουρισμό. Τι να δει να δει ο τουρίστας, την ασχήμια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση τουρισμού στην Πάτρα. Ξεχάσουν λοιπόν, ορισμένοι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Εδώ δεν μπορέσαν να φτιάξουν τα υδροπλάνα. Τι λέτε τώρα, Δημαρχέ.
1: Άρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Λόγια. Λόγια λοιπόν. Λόγια λοιπόν και κουβέντα και ότι φταίει ο Δήμαρχος. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι το σύστημα αυτό το οποίο κυριαρχεί στη χώρα μας και στην πόλη μας είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί πλούτο σε λίγους και δημιουργεί ατελείωτη φτώχεια στους πολλούς. Ένα το κρατούμενο. Εμείς τώρα πάμε στην κατηγορία. Αυτοί που είναι πλούσιοι χαίρονται και θέλουν με ό,τι μέσο διαθέτουν να συνεχίζει να κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα τα οποία δεν όταν είναι.
0: Τα οποία παρίστανται, λέτε. Τα οποία παρίστανται.
1: Τους γνωρίσαμε κι αυτούς. Ναι. Ο λαός πρέπει να πάρει την απόφασή του. Θα πρέπει να οργανωθεί στα συνδικάτα του. Θα πρέπει να πηγαίνει να είναι δίπλα στον Δήμο για να υπερασπίζεται τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του. Αυτός είναι ο δρόμος. Και όσο δεν κάνουμε αυτά τα βήματα και να απομονώσουμε και όλους αυτούς, οι οποίοι βγαίνουν και προπαγανδίζουν και είναι προπαγανδιστές των συμφερόντων.
0: Αυτούς δεν μπορούμε να τους διώξουμε, Δήμαρχε, ακούστε με λίγο.
1: Όχι,
0: επικοινωνιακά δεν μπορούμε, διότι μπορεί να τους θεωρείτε πληρωμένους κονδυλοφόρους ή ότι βγάζουν οι άνθρωποι μεροκάματο, εγώ να το δεχτώ και αυτό, αλλά η δημοκρατία δεν μπορεί να τους κυνηγήσει, πρέπει να τους αφήσει να εκτεθούν. Και αυτό που έχει να κάνει με το λαό μας, δηλαδή με την Πάτρα, με την περιοχή μας εδώ, πρέπει αυτό να γίνει, πώς να το πω, κτήμα στο μυαλό του κόσμου, ότι ο Δήμος Πατρέων δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Εδώ στην Αθήνα αλλάξανε δήμαρχο γιατί τους κατέστρεψε τη Μόστρα. Κατέστρεψε τη Βασιλή Σόλγας, κατέστρεψε ο κύριος Μπακογιάννης τη Βασιλή Σοφίας. Τους έβγαζε φήνικες μέσα στη Βασιλή. Είναι δυνατόν. Τον διώξανε. Αυτά. Το θέμα ποιο είναι, ότι εκεί, ακόμα και εκεί, ξυπνήσανε στην Αθήνα. Εδώ δεν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ποιοι υπηρετούν και ποιον αφέντη υπηρετεί ο καθένας. Αυτό θέλω να πω.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και επειδή πιστεύω ότι ο πατρινός δεν βυζένει το δάχτυλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως και όχι.
1: Και καταλαβαίνει πολύ καλά, γι' αυτό και έχουν λυσάξει αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι μας βλέπουν ως εμπόδιο, όχι γιατί θα ευνοηθεί ο απλός κόσμος. Ο απλός κόσμος θα συνεχίσει, απλώς μας βλέπουν εμπόδιο στο να χαλύνονται πλέον.
0: Στο να βγάλουν γρήγορα χρήματα. Στο να βγάλουν γρήγορα χρήματα.
1: Τις business τους. Και να πηγαίνουν και να την ασχήμια τους να την περνούν πολύ εύκολα χωρίς να υπάρχει αντίδραση.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: το δρόμο μας.
0: Θέλω μια ερώτηση να σας κάνω, επειδή έχει τεθεί το ερώτημα από ακροατές εδώ στη Φωνή του Πολίτη που έχουμε, όπως ξέρετε, μετά την κουβέντα που κάνουμε με τον καλεσμένο. Το θέμα ποιο είναι? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα σας κατηγορούν γιατί υποκύψατε και φτιάξατε τη μεζόν ως πεζόδρομο και δεν υπάρχει τρόπος να περάσει ένα λεωφορείο, ας πούμε, δηλαδή ο άλλος από το λιμάνι πρέπει να ανέβει στην Κανακάρη για να μπορέσει να πάρει ένα λεωφορείο, είτε το 2 είναι αυτό, είτε το 3 ή δεν ξέρω τα υπόλοιπα λεωφορεία.
1: Είναι σε εξέλιξη.
0: Εγώ ρώτησα
1: κυκλικής διαδρομής δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας, η οποία, εφόσον είμαστε στη φάση που φτιάχνουμε την οριστική μελέτη και θα πάμε για χρηματοδότηση,
0: ναι,
1: και να μπορέσουμε ώστε να γύρω γύρω από την πόλη μας, όποιος είναι, θα παίρνουμε τη δημοτική συγκοινωνία, η οποία θα μπορεί να αφήνει τον κόσμο, όποιος θέλει να πάει, να πάει στην Οβριά ή κάπου αλλού, ναι, θα έχει τη δυνατότητα. Γιατί το κάνουμε αυτό και σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕ.
0: Ναι, ναι, ναι, συνεργάζονται.
1: Για να μπορούμε να έχουμε, ναι, μία συνεργασία, και όπου θα αφήνει το δημοτικό να επιβιβάζεται ο άλλος το, ναι, αστικό, προκειμένου να πάει.
0: Δηλαδή,
1: στην,
0: τι λέει
1: παραδία,
0: ο κόσμος, δεν μπορούσε ας πούμε η μεζόνος να έχει μία λωρίδα. Μία λωρίδα.
1: Όχι, δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε, λέτε, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να γίνει αυτό, και γι' αυτό...
0: Εγώ είπα...
1: Το οποίο είναι ότι μόλις ολοκληρωθεί όλος ο σχεδιασμός, η πόλη μας θα είναι και όμορφη και λειτουργική, αρκεί ο λαός μας να υπερασπιστεί το Δήμο ώστε να έχει τα έσοδά του, να μπορεί να έχει τη χρηματοδότηση που πρέπει, τα χρήματά μας να μην πηγαίνουν σε αυτούς τους λεγόμενους επενδυτές, οι οποίοι χωρίς να δουλεύουν παίρνουν τα χρήματα του λαού που δουλεύει για να κάνουν την ατομική τους ευτυχία, και να μπορούμε τα χρήματα αυτά να τα πάρουμε, να φτιάξουμε τη συγκοινωνία μας, να φτιάξουμε τα πάρκιν μας, να φτιάξουμε τα σχολεία μας, να φτιάξουμε την πόλη μας, τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς θα παλεύουμε για τις λαϊκές ανάγκες, και για το θέμα αυτό έχουμε οργανώσει, γιατί με αυτό, μαζί με αυτό, ήδη στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, έχουμε δημιουργήσει, ναι, το αίτημα, και το οποίο είναι αποδεκτό να προχωρήσουμε για να υλοποιήσουμε αυτό το σχεδιασμό.
0: Κύριε Δημαρχέ, θέλω να σας ευθέσω άλλο ένα θέμα ακροατών, συμπολιτών μας. Έχουν πάρει επανειλημμένως 2-3 πατεράδες οι οποίοι πάνε τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο, σε κάποια νηπιαγωγεία δημοτικά της πόλης, κεντρικά. Δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας πω ακριβώς τις τοποθεσίες, αλλά μπορώ να σας πω κάποια άλλη στιγμή, ότι πάνε οι άνθρωποι και παραπονούνται ότι δεν υπάρχει ένα air condition μέσα στις τάξεις. Δηλαδή τώρα σε λίγο καιρό, αν αρχίσουν οι ζέστες, αλλά και το χειμώνα, δεν είχαν πάντα τα παιδιά τη θέρμανση που έπρεπε και τους κοροϊδεύουν. Δηλαδή μου περιγράψανε ακριβώς πότε πάει ο ΔΔΕ και πάνε οι ηλεκτρολόγοι, πότε ο Δήμος τους λέει ναι, εντάξει, τα έχουμε περάσει και δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, γιατί μιλάμε για δημόσια νηπιαγωγεία.
1: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των σχολείων που παραλάβαμε. Αν το σχολείο, για παράδειγμα, αυτό που λέμε, διότι πολλές φορές εμείς περιγράφουμε διάφορα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Πάει σε ένα σχολείο το οποίο, για παράδειγμα, το σχολείο έχει ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
0: Τους λένε ότι δεν σηκώνει ένα air condition μέσα στην τάξη.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις, διότι τα σχολεία τα παλιά που έχουν δημιουργηθήκαν με τέτοιες, ούτε άδειες δεν έχουν.
0: Ναι,
1: ψάχνουμε,
0: ναι,
1: να βρούμε άδεια.
0: Και σε δεν υπάρχει, ναι, σωστά.
1: Και δεν υπάρχει. Ήταν μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. 2 χρόνια παλεύουμε για να κάνουμε σύσταση φακέλου των κτηρίων μας, γιατί θέλουμε να έχουμε την.
0: Και για την ασφάλεια των παιδιών και για
1: φυσικά,
0: τα.
1: Φυσικά, γιατί μπορεί να γίνει ένα σεισμός, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Εμείς προσπαθούμε να δούμε την στατικότητά τους. Προσπαθούμε να δούμε.
0: Να ελεγχθούν.
1: Όλα αυτά όμως, όταν πηγαίνεις και βρίσκεις ένα σχολείο το οποίο δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές και πας εσύ τώρα πλέον να τις επιλύσεις, αυτό δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο λες, ας πούμε, και τι έγινε, πήγαινε και φτιάξω. Εμείς έχουμε 260 σχολεία.
0: Σωστό
1: δεν
0: είναι.
1: Έχουμε ένα.
0: Σωστό είναι.
1: Δεν είναι δύο, ο κάθε γονιός έχει ένα. Αλλά ο Δήμος και οι υπηρεσίες του έχουν να λειτουργήσουν και μάλιστα συγκροτήματα, όχι ένα νηπιαγωγείο μικρό. Το αν θα μπει, πού θα μπει και πώς θα μπει, θα πρέπει να πληρεί και την ασφάλεια. Δηλαδή δεν μπορεί να πας να βάλεις κάτι και μετά ας πούμε να σου πέφτει συνέχεια
0: το ρεύμα. Λέμε το ρεύμα, λέμε τώρα, ναι. Παραδείγματι.
1: Άρα όλα αυτά θα πρέπει να οργανωθούν. Εμείς είμαστε σε συνεννόηση και με βάση και το πουκί μας και την αυτήν κάνουμε, ναι, συνεχώς και είμαστε σε κατάσταση που θεωρούμε ότι είναι η κατάσταση στα σχολεία στην Πάτρα σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Είμαστε 10 βήματα μπροστά.
0: Μακάρι, Δήμαρχε, μακάρι.
1: 100, ναι. Και γιατί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Κανένας χώρος σχολικός δεν έχει μείνει ποτέ από πετρέλαιο. Είναι όλοι τακτοποιημένοι.
0: Και αν υπάρχει κάπου αυτό,
1: εκείνο το οποίο είναι, είμαστε δίπλα τους και θα τους υπερασπιζόμαστε, γιατί αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας.
0: Και θα κάνετε τα πάντα για να τους λύσετε το θέμα, διότι όταν πρόκειται για τα παιδιά δεν είναι, φτάνει μόνο, ξέρετε, το να τους χτυπήσουμε φιλικά την πλάτη του κόσμου, είναι να λυθεί και το ζήτημα, να δούνε δηλαδή μια πράξη. Αυτό θέλω να πω, την πολιτική επί του πρακτέου. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε και πολλά άλλα πράγματα αργότερα. Α, να πούμε μόνο ότι ο οργανισμός Λιμένος δεν επιτρέπει να γίνει ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος. Ο Φάνης Τσιμιγιάτος είναι παραδοσιακός μαραθώνιος εδώ
1: θα
0: στην
1: γίνει,
0: Πάτρα. Πείτε μας λίγο γι' αυτό παρακαλώ. Ναι.
1: Θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει από τη διαδρομή απόλαυσης του χώρου.
0: Ναι, κάτω. Σωστά.
1: Εκεί εμείς θα βρούμε τους τρόπους πλέον. Θα κάνουμε την ημιμαραθώνιος, θα γίνει όπως γινόταν πάντοτε. Έχουν πάρθει τα μέτρα. Εκείνο το οποίο είναι ότι όλους αυτούς που μπαίνουν εμπόδιο πρέπει ο πατραϊκός λαός να βγάλει τα συμπεράσματά τους και να τους βάλει στη θέση τους.
0: Να είστε καλά, Δημάρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα.
11: ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
12: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
15: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94FM.
16: Αχαΐα.
17: Ηλία.
16: Ετωλοακαρνανία.
17: Και www.radiogamma.gr.
18: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, η φωνή του πολίτη. Είναι η γραμμή επικοινωνίας που έχει ανοίξει 2610-390.000. Μπορείτε να καλείτε, να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις θέσεις σας για το τι συμβαίνει γύρω μας. Έχουμε τον πρώτο φίλο στη γραμμή. Καλημέρα σας.
19: Καλή σας ημέρα. Μόνο η υπερηφάνεια, και είμαστε τυχεροί που έχουμε δήμαρχο τον Κώστα Πελετίδη. Λοιπόν, όλοι μαζί στο πλευρό του Δημάρχου να αγωνιστούμε για τις ζωές των παιδιών μας και των επόμενων γενεών.
0: Να μην κάνουμε άλλους πλούσιους, εννοείται, εις βάρος μας.
19: Εννοείται. Εμπιστοσύνη στον Κώστα Πελετίδη, στον έντιμο Κώστα Πελετίδη, μαζί του.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
19: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
19: Είναι δύσκολη η συγκυρία σήμερα.
0: Πάρα πολύ.
19: Και, ναι, γιατί έπρεπε να πω δύο λόγια για τον Δήμαρχο. Θέλω να πω για το αυτό που συνέβη και χθες, το τραγικό γεγονός.
0: Ναι, για τα 17χρονα κορίτσια λέτε.
19: Βεβαίως.
0: Είναι ασύλληπτη η τραγωδία αυτή.
19: Είναι ασύλληπτη τραγωδία.
0: Ξεπερνάει κάθε όριο.
19: Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, όλοι οι υπουργοί παιδείας, όσοι έχουν περάσει και είναι στη ζωή, έπρεπε να ανεβούν αυτοί στην πολυκατοικία για να πέσουν κάτω. ειλικρινά.
0: Πού να δεις τέτοιο χορό του Ζαλόγκου, φίλε μου, την σήμερα ημέρα. Τα ποθενέσχες, κοίτα να δεις τι έχουν να χάσουν.
19: Βεβαίως. Ναι, δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι όμως για γέλια.
0: Καθόλου για γέλια. Είναι πικρό αυτό που είπα, αλλά είναι αληθές.
19: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σαν κοινωνία, σαν γονείς, έχουμε αποτύχει όλοι.
0: Εξαρτάται τι εννοείται επιτυχία και πώς ορίζετε την επιτυχία για να πείτε ότι αποτύχατε.
19: Τι εννοώ. Όλα είναι για μας τους στοχοδιαβόλους. Γιατί αυτοί που έχουν τα λεφτά θα του πούνε, παιδί μου, μη στενοχωρήσεις, θα στείλω στο Χάρβαρντ. Θα σε στείλω στα.
0: Και τι θα πει αυτό, ότι όταν του πει θα σε στείλω στο Χάρβαρντ, έλυσε τα ψυχολογικά προβλήματα του παιδιού του. Αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα συζητάμε. Για 17χρονα, τα οποία όταν δουν το σκοτάδι μπροστά τους, φίλε μου, δεν έχουν γυρισμό.
19: Είναι ταξικό το πως δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα τώρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι ταξικό. Εγώ ξέρω ότι, είναι, ότι τα παιδιά σήμερα
19: δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σαν παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν μεγαλώνουμε ρομπότ. Μεγαλώνουμε παιδιά. θα είσαι πρώτος εκεί, θα πας στο γυμναστήριο, θα πας μετά στο...
0: Στο χορό, στο...
19: Στο ναι. χορό, θα πας στα αγγλικά, θα πας στα γαλλικά, θα πας στα γερμανικά και όλα αυτά.
0: Ναι.
19: Χρόνος να παίξει αυτό το παιδί έχει.
0: Όχι, παίζει με το κινητό.
19: Λοιπόν...
0: του το κόβεις και λοιπόν, το κινητό, το τελείωσες.
19: Ακριβώς.
0: Εκεί είναι
19: λοιπόν,
0: το θέμα.
19: Εκεί είναι το πρόβλημα το σοβαρό. Και δεν ξέρω... Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιστραφεί. Δεν το βλέπω πολύ δύσκολο να αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Εκτός και υπάρξει, δεν ξέρω τι, ούτε αντεύχομαι να γίνουν τέτοια πράγματα. Από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο, δεν είδα ούτε πρόκειται να δω αυτό το πανηγυράκι που έχουν στήσει, αλλά έπεσε στην αντίληψή μου αυτό το. Ο Ακύλα, πώς τον λένε.
0: Όχι, ο Ακύλα είναι Eurovision, φίλε μου. Δεν είναι κάτι.
19: Αυτό.
0: Εντάξει, θέλω συμμετέχει η χώρα όπως συμμετέχουν όλοι. Δεν είναι...
19: Να κλείσω, να πω και το τελευταίο. Συγχαρητήρια
0: και πάει πολύ καλά και πάει πολύ καλά από ό,τι λένε.
19: Ναι, ναι. Συγχαρητήρια στις χώρες που δεν μετέχουν για να κάνουν επειδή μετέχει το Ισραήλ. Συγχαρητήρια σε αυτές τις χώρες. Δείχνουν κάτι άλλο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο μια και για το πανηγύρι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Οι πολιτισμοί γνωρίζουν αχμή και παραχμή.
0: Ναι.
19: Δυστυχώς η χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε παραχμή. Βρίσκεται σε βαθιά σύψη.
0: Αυτό...
19: σύψη, διαφορά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κακό που λέτε και πολύ
19: λοιπόν.
0: Σοβαρό. Σας
19: λοιπόν.
0: Χαιρετώ, καλημέρα.
19: Καλή
0: θα τα πούμε σήμερα. Πάλι. Γεια σας. Yeah. Γεια σας. Yeah.

είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε, κάντε μας τις ερωτήσεις σας, κάντε τις τοποθετήσεις σας, για να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε τι ακριβώς σκέπτεστε, πώς το σκέπτεστε και τι ακριβώς ζητάτε από αυτό που λέγεται πολιτική, αυτό που λέγεται κοινωνία.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν, σας ακούμε. Καλημέρα σας.
1: Ναι, έφυγε, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Μη
1: θα πω ένα τοπικό εδώ.
0: Ναι.
1: Στη μήνυ περιμετρική, στην άκρη του δρόμου, όπως πηγαίνεις μετά το παλιό υδραγωγείο που κατεβαίνεις κάτω για τα σχολεία, είναι ένα σκοτωμένο σκυλί, ένα τεράστιο, και είναι στην άκρη του δρόμου.
0: Ναι.
1: Και όποιος είναι υπεύθυνος, η περιφέρεια, να το μαζέψει ο Δήμος, γιατί είναι και εστία μόλις αυτό. Τώρα δεν θα
0: έρθει.
1: Να πάει να το μαζέψει και εκεί η περιφέρεια να κόψει τα χορτάρια. Έχουμε βγει στο πεζοδρόμιο που κοντεύουν να βγουν στο δρόμο. Τώρα, ναι, περισσότερο θα αναφερθώ σε αυτό το τραγικό γεγονός με αυτά
0: τα κορίτσια.
1: Δύο κοριτσάκια, ναι, και περισσότερο πιστεύω ότι φταίνε οι γονείς, οι οικογένειες αυτών των παιδιών που δεν τα πρόσεξαν τόσο πολύ. Παρά τρία χρόνια δεν είχαν
0: εσείς πιστεύετε, σημάδια. Εσείς πιστεύετε ότι η οικογένεια μπορεί να καταλάβει εύκολα αυτό το οποίο σκέπτεται ένας έφηβος? Γιατί αν πάμε τρία χρόνια πριν, τα κορίτσια αυτά ήταν 14, έτσι.
1: Ναι,
0: άρα...
1: μας σου δείχνει σημάδια το παιδί.
0: Ναι,
1: και αυτό είχε πεθάνει και
0: ο πατέρας του. Ναι.
1: Ναι, σου δείχνει το παιδάκι. Δεν είναι ότι τα απόφυσα το φάσισε προχτές να πέσουν. Σου δείχνουν τρία χρόνια, σου δείχνουν τρομερά σημάδια. Αλλά είναι και πολλοί γονείς που τα πιέζουν τα παιδιά. Δηλαδή, το ένα είχε το άγχος ότι θα πετύχει εξετάσεις και δηλαδή το παιδάκι.
0: Ναι, είναι η απόρριψη. Είναι το συνέστημα της απόρριψης πολύ δυνατό.
1: Και νόμιζα ότι χάθηκε ο κόσμος. Μα δεν ξέρουν ο κόσμος τι είναι. Και να περάσει τις εξετάσεις, τι είναι. Ένα κερδίζει έναν αγώνα. Αφού και σε αυτή την παλιοχώρα που ζούμε, που δεν υπάρχει ίχνος να υπάρχει καταξίωση, δηλαδή να υπάρχει αξιοκρατία.
0: Τέλος πάντων, κάθε παιδί βάζει τους στόχους του και ό,τι μπορέσει να πετύχει το πετυχαίνει, κάτω από τις συνθήκες δηλαδή.
1: Και αναφέρομαι περισσότερο τώρα στους γονείς, άμα μας ακούνε, που τώρα ετοιμάζουν να δώσουν τα παιδιά τους, να μην τα αγχώνουν καθόλου τα παιδιά και να αποτύχουν, να σου πούνε συγχαρητήρια.
0: Που έδωσες, που πήγες και μπήκες σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και έχει την ευκαιρία σε μια δεύτερη.
0: Ωραία, ναι, βέβαια, γιατί
1: εγώ
0: όχι.
1: Εγώ θα σου μιλήσω για πού, γιατί τα έχω περάσει με τη σύζυγό μου και με την κόρη μου και με το γιο μου. Η κόρη μου το θυμάμαι το. Είχε. Την πίεση, η γυναίκα μου δεν είναι τόσο καλή μαθήτρια. Να
0: διαβάσει, να κάτσει και ναι.
1: Να διαβάσει, να λέει. Εντάξει, το παιδί διάβασε και πέρασε νοσηλευτική.
0: Μια χαρά, πολύ καλή σχολή.
1: Όχι, να σου πω. Ένα κομπλεξικό, θυμάμαι που το είχε ανατομία, μιλάμε ονόματα. Το κόβε το παιδί, το κόψε 4 φορές με 4,8 και μου λέει μπαμπά μου. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, σου λέω την επόμενη πέρασα. Τελικά το πήρε το πτυχίο του τότε με τον κορονοϊό. Δεν είχαν πάει στην
0: οικομοσία. Δεν μπορούσες να πας, ναι, σωστά. Ναι.
1: Και θυμάμαι μια εκεί γνωστή μου λέει, είχε κάνει την πρακτική σε 6 μήνες πέρα στο Ρίο στην Ερωτοπαιδική και ήταν εκεί ασθενής αυτή και άκουσε το επώνυμο αυτό και μου λέει, κόρης τρομερή μου, δεν πιστεύω τι λέω να
0: φτάσει και εκεί.
1: Να ασχοληθεί με την νοσηλευτική, συνόμα με το επάγγελμα του και όντως. Μου λέει, παπά, εγώ θα ασχοληθώ με το επάγγελμα το δικό του. Εντάξει, το παιδί, θα σου πω με το γιο μου τώρα.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχουμε πολύ χρόνο, ξέρετε, για να πούμε τα οικογενειακά μας.
1: Ναι. Όχι, απλά σου λέω, ο γιος μου το στόχο του το πέτυχε μετά από 3-4 που ήταν η ψυχολογία. Γιατί έγινε, έχει πάρει 3 πτυχία τώρα και το παιδί και 3 ξένες γλώσσες.
0: Και έχει προχωρήσει.
1: Με το ζόρι ένα χιλιάρικο, δηλαδή δεν υπάρχει εξαιρετικό. Γι' αυτό οι γονείς να μην τα έχουν καθόλου τα παιδιά. Να του λένε, εντάξει, δώσε τον αγώνα σου και σε κάτι.
0: Ό,τι μπορέσεις να καταφέρεις.
1: Ό,τι μπορέσεις, αλλά μην τα έχουν τα παιδιά. Εντάξει, είναι και αυτό το παλιό δίκτυο.
0: Το διαδίκτυο, λέτε.
1: Το διαδίκτυο που παίρνουν και βλέπουν την κάθε. Είναι κάθε λάθος.
0: Τον κάθε επιτυχημένο.
1: Το κάθε επιτυχημένο το προωθούν και σε άλλα. Περισσότερα αρνητική ενέργεια.
0: Δεν τα είδα όμως τα κορίτσια αυτά να έχουν μπει σε αυτό το λούκι, ας πούμε, να τσιμπήσουν. Απλώς ήταν πιο εσωστρεφή προφανώς.
1: Ήταν και μόνα τους.
0: Ναι, αυτό εγώ πιστεύω ότι δεν είχαν μεγάλες παρέες. Ήταν εσωστρεφή παιδιά.
1: Τα κοριτσάκια, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, να δούμε. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το θέμα, το σκοτάδι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας. Μπράβο. Και πάλι μπράβο. Και μάτα μπράβο.
0: Γιατί γιατί εισπράττω τέτοια μπράβο.
1: Τρία μπράβια.
0: Τρία μπράβια, μάλιστα.
1: Κυρία μου, πάει η Γούβα δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κοσμά. Δεν πέρασαν 24 ώρες.
0: Σας είπα, τα ακούνε όλα.
1: Άμα λέμε τώρα τρία μπράβια και σε
0: εσάς. Τα ακούνε.
1: Και στη φιλότιμη υπηρεσία που ανταποκρίθηκε.
0: Μακάρι.
1: Και βούλωσε κι άλλη μία στην Ταραντέλα.
0: Μακάρι. Γιατί είναι επικίνδυνα αυτά. Μην μπάθηκε ένας άνθρωπος κάτι, δεν είδατε χτες. Εδώ στα Ζαρουχλέη κακόντεψε να σκοτωθεί ο άνθρωπος από τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, του κόλλησε το γάζι. Του κόλλησε το γκάζι στο μηχανάκι και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να. Δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά. Δηλαδή έπρεπε να. Δηλαδή πώς. Τραυματίστηκε βέβαια. Αλλά το σοκ από ό,τι μου λέγανε ήταν πολύ βαρύ για τον άνθρωπο.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Περισσότερο από το σοκ ο άνθρωπος τα χασε παρά από το. Δηλαδή από τον τραυματισμό. Το σοβαρό θέμα.
1: Μην σας καθυστερώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά και πάντοτε να έχουμε τη δυνατότητα να μας ακούνε. Και να σας ακούνε, εγώ γι' αυτό λέω βγείτε στη φωνή του πολίτη, γιατί υπάρχει λόγος που το λέω. Πάντοτε, και εγώ να μην σηκώσω το τηλέφωνο, ακούνε οι υπηρεσίες, μην νομίζετε.
1: Μακάρι να επιδείξουν την ίδια ευαισθησία, δεν ήθελα να παρεύω. Και δεν θέλω να αναφέρω τίποτα στον Ευεργέτη, κύριο Δήμαρχο, τον Ευεργέτη, επαναλαμβάνω.
0: Δεν
1: και προσωπικό μου Ευεργέτης είναι... γιατί δεν ήθελα να αναφέρω τίποτε για την πινακίδα των ΑΜΕΑ.
0: Όχι, θα το μεταφέρω εγώ αυτό, γιατί αυτό δεν μεταφέρεται σε μια συνέντευξη με τον Δήμαρχο. Καταλαβαίνετε, όταν έχεις να τον ρωτήσεις τα βαρύτερα θέματα της πόλης, δεν μπορείς να του θέσεις αυτά τα ζητήματα. Του έθεσα όμως τα σχολεία, τα air condition που μας έχουν επιγονήσει εδώ.
1: Αναμένουμε τα.
0: Και θα δούμε, έδωσε τις απαντήσεις του. Και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι ο πελετής πάντοτε έχει αυτιά και μάτια παντού. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και θα έχουμε και τα μηνύματα και από τους γονείς. Και από
1: μακάρι
0: τους
1: και οι υπηρεσίες του να έχουν πελετήδια ότα.
0: Το ελπίζουμε και το πιστεύουμε τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, εντάξει. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν λύνονται κάποια θέματα των πολιτών. Γι' αυτό έχουμε τη φωνή του πολίτη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο θεωρητικές οι σκέψεις των ανθρώπων. Μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, μπορεί να τους απασχολεί κάτι άμεσο. Και εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια, να το ξέρετε αυτό, να επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους. Μας πήρε πριν ο κύριος για το σκυλί το οποίο το είναι σκοτωμένο, κάποιο, το χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο, περιμετρική είναι, και για τα χόρτα. Αυτό δεν έχει να κάνει ο Δήμαρχος, έχει να κάνει η περιφέρεια. Και εκεί βεβαίως, και εκεί μας ακούνε, και εκεί έχουν αποδείξει ότι μας ακούνε. Θα δούμε όμως περαιτέρω τι θα γίνει με αυτό. Καλόν είναι να μας παίρνετε όταν βλέπετε ότι ανταποκρίνονται, τουλάχιστον να το ξέρουμε. Να μας καλείτε και να μας το λέτε. Αυτή η εκπομπή είναι αμφίσιμη, ξέρετε, δεν είναι μόνο. Είναι να ακούμε τα πάντα. Και είναι ανοιχτή και πολύ δημοκρατική. Έτσι, είναι ασχολίαστα αυτά τα οποία λέτε. Και βεβαίως όταν μου επιτρέπετε και εμένα να συμμετέχω στη σκέψη σας, το κάνω. Τηλεφωνήστε στο 2610-390.000, το λέω και το ξαναλέω για να το σημειώνετε και να το έχετε πάντα στο νου σας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο και να μας πείτε την καλημέρα σας, τουλάχιστον.

Φωνή του Πολίτη είναι τα τελευταία λεπτά που διανύουμε στην εκπομπή μας. Παρακαλώ, εκμεταλλευτείτε τα. Τηλεφωνήστε στο 2610 390.000. Να σας ακούσουμε.

0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και να έχετε το νου σας, γιατί λόγω της απεργίας σήμερα της ΑΔΔ υπάρχουν κάποια ψηλοπροβλήματα και στις μεταφορές. Δηλαδή μας τηλεφωνούν τώρα φίλοι εδώ πέρα και μας ρωτάνε για τα δρομολόγια του προαστιακού. Ενδέχεται να έχουν μειωμένα δρομολόγια ή να κάνουν κάποιες στάσεις εργασίας. Οπότε έχετε το νου σας. Μην πάτε και στείνεστε, απλώς πάρτε ένα τηλέφωνο. Παντού υπάρχουν τα τηλέφωνα των κεντρικών σταθμών και ρωτήστε. Να είστε πάντα καλά, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και τον ήχο ρύθμιζε η Δάφνη Μαρολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους γύρω σας, να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε γνώση και σιγά σιγά άποψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
0: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2-17χρονων κοριτσιών από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη της, το σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της, περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλέικα. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Η ίδια στιγμή η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας κάθε κίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
3: Καιρός.
0: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, 3 με 4 μπουφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και φέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και

0: η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
1: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?
12: Η πιο μεγάλη χωρισμή είναι το νέο μου τραγούδι σε στίχους και μουσική της αγαπημένης μου Εύας Λουκάτου.

όλους τες καλημέρες. Το πρωινό της Τετάρτης 13 του Μάη. Εκτός από την γλυκιά καλημέρα από την αγαπημένη Φωτεινή Βελεσιώτου, την ερμηνεύτρια της καρδιάς μας, να πω, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί με αφορμή το νέο της τραγούδι, τη νέα κυκλοφορία, σε μουσική και στίχους Εύας Λουκάτου. Θα μας πει και την ιστορία του τραγουδιού, γιατί δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη εκτέλεση με τη Φωτεινή. Τώρα δεν τα ξέρω καλά. Θα μας τα πει όλα η Φωτεινή. Να στείλω καλημέρες στην αγαπημένη, στην πολύ πολύ αγαπημένη Κατερίνα Ταμβάκη, που με έγραψε Στεριοπούλου. Και μ' αρέσει, μη σου πω ότι θα το αναθεωρήσω κιόλας. Αυτό το γου δεν μ' αρέσει στο επώνυμό μου. Αγαπημένη Κατερίνα, καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Πρωινό Τετάρτης, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα, με χρώματα, μουσικές, ωραίους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε έτσι πολλά ωραία πράγματα να μοιραστούμε. Μάλλον, πρωτού πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, έχουμε το διαγωνισμό μας με το τσίρκο, το εθνικό τσίρκο της Κούβας, που έχει ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Βεβαίως, βρίσκεται απέναντι από τη Βέσο Μάρε και μας προσκαλεί καθημερινά να απολαύσουμε ένα φαντασμαγορικό σοου εκτός Τρίτης που έχουν ρεπό. Και εδώ στην πρωινή εκδρομή κάθε μέρα δίνουμε μια διπλή πρόσκληση για όλες και όλους εσάς. 2-6-10-3-90-1000. Πάμε τώρα μια βόλτα στην αγορά. Αλλάζουμε σελίδα και φτάνουμε με ζώνο στον πανέμορφο πεζόδρομο, με ζώνος 54-56, και λίγο πιο έξω από την πόλη, ακροτήριο 62, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε και το νέο πρόγραμμα που τρέχει, βάουτσερ αλλάζω θερμοσύφωνο, που σημαίνει κάντε μια έρευνα αγοράς και ελάτε και σε μας, διότι θα πάρετε αυτό που θέλετε. Μην ξεχνάμε πως είναι επένδυση η αγορά ηλιακού θερμοσύφωνα για να έχουμε καθημερινά στο σπίτι μας ζεστό νερό. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Η νέα μας έκθεση, που είναι σπίτι και όχι έκθεση, σας περιμένει να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και να πάμε και μια βόλτα. 2-6-10-4-36-8-25. Κλείνετε τώρα ένα test drive με τη σειρά BMW, με τη σειρά 1 της BMW. Αν δεν σας αρέσει η σειρά 1 της BMW, σας έχω πολλές εναλλακτικές. Απίστευτα ανταγωνιστικά πακέτα αποπληρωμής για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας. Και αν το έχετε αποκτήσει, το εξειδικευμένο συνεργείο μας είναι εδώ για να το φροντίσει με ανταγωνιστικές τιμές στα λογικά πλαίσια της εποχής, αλλά με υψηλή ποιότητα και ευθύνη που γνωρίζετε τόσα, και υπευθυνότητα και τα λοιπά και τα λοιπά που γνωρίζετε τόσα χρόνια. Αλλάζουμε σελίδα, μ' αρέσει το αλλάζουμε σελίδα ή αλλάζουμε θέμα και κλίμα, και πάμε στον Ακύλα. Ο Ακύλας λοιπόν, ένα χαρισματικότατο πλάσμα που φαίνεται το παιδί, ο άνθρωπος έχει αστέρι, έχει φως, τέλος, φαίνεται. Φαίνεται πόσο χαρισματικός είναι, το ταλέντο του και ό,τι συνεπάγεται, φαίνεται η δουλειά. Αλλά και το υποστηρικτικό όλο σύστημα και αυτό το ελληνικό, όπου είναι πλέον εμφανές ότι υποστηρίζει τη συγκεκριμένη συμμετοχή πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να πάμε στον τελικό με ένα πολύ δυνατό κομμάτι που όταν το πρώτο άκουσα ήταν ένα χαζό κομμάτι. Στην πραγματικότητα όμως, ακούγοντάς το 3, 4, 5 φορές, συνειδητοποίησα ότι απεικονίζει σκιαγραφή τη σημερινή νεολαία.
Σαφώς όχι το 100%, το 80% όμως οπωσδήποτε. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Τον ηλισμό, τη ματαιοδοξία, τον ναρκισισμό, το απόλυτο κενό, να μην πούμε όλα αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε καθημερινά έως και τραγικά να συμβαίνουν. Δεν γίνεται, δεν έχουν το δικαίωμα. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να το μεταλαμπαδεύουμε και στη συνέχεια τα παιδιά να μην χαίρονται τη ζωή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και η ζωή δεν είναι ύλη, η ύλη κοστολογείται, η ζωή είναι ανεκτίμητη. Ακύλα Φέρτο,

0: Λοιπόν, μακάρι να το φέρει ο Ακύλας και νομίζω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη και για την ανάγνωση τουλάχιστον που έχω κάνει, πως σκιαγραφεί αυτά που θέλουν οι νέοι. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι, μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως 2-3 δεκαετίες, δύο οπωσδήποτε, θεωρούν πως όλα πρέπει να είναι εύκολα, να είμαστε όλοι πλούσιοι, να είμαστε όλοι διάσημοι, να φοράμε όλοι πανάκριβα ρούχα και όλα αυτά να γίνονται με ένα μαγικό τρόπο, με λιγότερη δουλειά, με λιγότερο κόπο. Αυτό νομίζω πως φέρνει τα αποτελέσματα της μελαγχολίας, διότι η δημιουργία είναι χαρά. Το να προσπαθείς, να πέφτεις, να σηκώνεσαι, συναντάς τον εαυτό σου, τον ανώτερο εαυτό σου. Η ευκολία είναι τέλμα. Αλλάζω θέμα και κλίμα και πάω σε μια δημιουργική γιορτή λουλουδιών από το Σύλλογο Γυροκομείου και το Λαϊκό Εργαστήρι Πάτρας. Έχουμε την χαρά μαζί μας στον αέρα του Ράδιο Γάμα να είναι η κυρία Ντίνα Παπάκου, η πρόεδρος του Συλλόγου Παναγίας Γυροκομήτησας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ορίσατε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε όπως εσείς.
1: Ωραία. Εμείς πάντοτε βρίσκουμε ευκαιρίες. Ψάχνουμε και αν δεν έχουμε, ψάχνουμε αιτίες να κάνουμε γιορτές, όπως είπες, δημιουργικές, οι οποίες να αφορούν καταρχάς τον άνθρωπο. Πάντα είναι πολύ σημαντικός ο άνθρωπος σε όλα αυτά.
0: Συμφωνώ. Τον άνθρωπο, την επικοινωνία, το μοίρασμα.
1: Το μοίρα, αυτά που είπες προηγουμένως φυσικά. Και να έχουν και κέντρο βέβαια και τα παιδιά.
0: Έτσι,
1: γιατί τα παιδιά είναι αυτά που πρέπει να μπουν σε όλες τις διαδικασίες. Για όλες τις γιορτές. Τα έχουμε πάλι μπροστά. Για τα λουλούδια λοιπόν τώρα.
0: Γιορτή λουλουδιών και άνοιξης, Κυριακή 17 Μαΐου, 6 το απόγευμα με 11 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Στην πλατεία λοιπόν Γυροκομιού.
1: Στην πλατεία του Γυροκομιού μας, ναι, Απόστολος Κυδωνιάτης λέγεται την πλατεία μας. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους, και εσύ έχεις πρόσκληση, παιδιά μου, και οι ακροατές σου όλοι, να έρθετε. Θα κάνουμε κατασκευές με λουλούδια, τα έχουμε φτιάξει διάφορα πράγματα. Θα βάψουμε πέτρες, θα στολίσουμε χαρτόνια, θα εκθέσουμε ήδη κάποια πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει.

0: περάσουν καλά. Και βέβαια ελπίζουμε να έχουμε και τον καιρό σύμμαχό μας, γιατί μάθαμε ότι θα έχουμε λίγες βροχές. Αλλά παρόλα αυτά μας είναι η άνοιξη στην καρδιά μας και έτσι λοιπόν δεν μας τρομάζει τίποτα και η γιορτή θα γίνει.
1: Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε λοιπόν ολόψυχα καλή επιτυχία και να ορίσουμε το ραντεβού μας εκεί. Ποιες ηλικίες αφορά, κυρία Παπάκου?
0: Όλες τις ηλικίες, όπως έλεγε και η αείμνηστη Ρένα Βλαχοπούλου, από 5 ως 105 μέσα είμαι.
1: Μάλιστα, από 5 ως 105, μάλιστα. Οπότε εκεί ζωγραφίζουμε και τι άλλο, κάνουμε ό,τι δημιουργικό και ό,τι αφορά τέχνη και πολιτισμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει ζωγραφική σε χαρτόνι, ζωγραφική σε πέτρα, ζωγραφική σε καμβά. Για όλα, ό,τι θέλετε. Η άνοιξη, πρέπει να έρθει,
1: ναι,
0: η άνοιξη.
1: Ωραία. Ο καθένας δηλαδή, όλοι μας μπορούμε να ζωγραφίζουμε. Αυτό να κάνουμε.
0: Όλοι, βεβαίως. Θα έχουμε και λουλούδια. Εδώ στο γυροκομιό Ελευθερία, οι άνθρωποι ασχολούνται πολύ με τα φιντάνια, με τα λουλούδια. Έτσι λοιπόν, προσφέρθηκαν κάποιοι άνθρωποι εδώ από την γειτονιά να φέρουν και τα λουλούδια τους στην πλατεία. Έχουμε φτιάξει ήδη κάποια παρτέρια, που θα τα δείτε. Να ομορφύνουμε έτσι το. Πρέπει να ομορφύνουμε τη γειτονιά μας. Ο καθένας μπορεί, κάθε πολίτης, να αναλάβει μια πρωτοβουλία, να καθαρίσουμε λιγάκι, να στολίσουμε, να ομορφύνουμε το χώρο που ζούμε. Γιατί η καθημερινότητά μας είναι η γειτονιά μας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι το σπίτι μας.
0: Είναι το σπίτι μας, ακριβώς. Είναι η πλατεία για μας. Θεωρείται η αυλή του σπιτιού μας.
1: Αυτό. Ακριβώς αυτό. Καλή επιτυχία στη γιορτή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Περιμένουμε πάνω όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: πρωινό Τετάρτης 13 του Μάη, 10 και 33, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου, στις 11 θα πάμε παρεούλα. Στην παρέα μας με αφορμή τους πιο μεγάλους χωρισμούς, οι πιο μεγάλοι χωρισμοί σε στίχη και μουσική. Εύας Λουκάτου είναι στην παρέα μας, δεν θα πω αγαπημένη. Όταν συνομιλώ με ανθρώπους που έχουμε ζήσει και πράγματα έτσι λίγο παραπάνω, πολλές φορές ψάχνω να βρω λέξεις. Η ερμηνεύτρια της καρδιάς μας και της δικής μου καρδιάς, που την αγαπάω λίγο παραπάνω, εγώ πάντα το λέω στις συνεντεύξεις αυτό, δεν θυμώνει άλλη, δεν τους ενδιαφέρει. Αγαπημένη Φωτεινή Βελεσιώτου, πόσο χαίρομαι που είσαστε και σήμερα μαζί μας.
1: Να πω και εγώ με τη σειρά μου να πω ακριβώς το ίδιο ισχύει και για μένα, δηλαδή με σένα νιώθω μια οικειότητα, μια αμεσότητα από τότε που γνωριστήκαμε. Νομίζω ότι έχει χτιστεί κάτι πολύ όμορφο, οπότε κάθε φορά νιώθω και ακόμα πιο καλά, πώς να σου πω.
0: Πέραν από τη φωνή της Φωτεινής της Βελεσιώτου που όλοι μας την αγαπάμε διότι έχει έντονο συνέστημα, η κάθε λέξη βγαίνει από την καρδούλα της και κατευθείαν πάει στη δική μας, χτυπάει έτσι απευθείας. Λοιπόν, δεν ερμηνεύει, και το γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, μας προσφέρει όλη της την ύπαρξη επισκηνής όταν το ζούμε και ζωντανά. Νομίζω όμως πως πέραν τούτου που έχουμε όλη τη χαρά να ζούμε αυτές τις στιγμές και την ευγένειά της, το πως προφέρει ακόμα κάθε λέξη ως δασκάλα κιόλας, έτσι. Εμείς μαθητές εκεί. Λοιπόν,
1: όχι
0: βέβαια.
1: Νομίζω ότι δασκάλας δεν αφαιρείται έτσι.
0: Όχι, δεν αφαιρείται.
1: Μέχρι θανάτου.
0: Μέχρι θανάτου. Λοιπόν, πέραν τους ανθρώπους, νομίζω ότι τους ενώνουν και στιγμές. Είχα τη μέγιστη τιμή και πολύ ωραίες στιγμές να ζήσουμε και με τους Μινόρε Παράπονο που είχατε έρθει σας συνόδευαν σε εκείνη την πανέμορφη συναυλία, αλλά και σε live στην Πάτρα. Νομίζω ότι κάθε φορά είναι η κάθε κίνηση, τι να πούμε τώρα για τα ρεμπέτικα της Φωτεινής που βγήκαν, και τώρα έρχεται ένα τραγούδι το οποίο το ξαναβλέπουμε αλλιώς μέσα από την χρειά, τη φωνή και την ύπαρξη της Φωτεινής Βελεσιώτου, που είναι αλλιώς.
1: Είναι ένα τραγούδι αυτό, τώρα τι λέω τώρα. Είναι ένα τραγούδι που βγήκε πρώτη φορά το 2008.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με τη φωνή της Σοφίας Παπάζογλου.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα, επειδή με την Εύα είμαστε φίλες, βρέθηκαν σε μια παρέα, έπιασε η Εύα την κιθάρα και τραγουδούσαμε. Και μεταξύ αυτών έπαιξε αυτό το τραγούδι, να σας παίξω, και αυτό το έχω γράψει εγώ πριν χρόνια και το ακούω. Και μένω πραγματικά άναυδη. Δεν είχα. Είχα χρόνια να ακούσω έτσι ένα τραγούδι γεμάτο που να έχει εικόνες.
0: Αυτό γεμάτο συναισθήματα και εικόνες.
1: Ναι. Δηλαδή έγινε κάτι σαν καρμικό, ας πούμε. Αντάμωσα με ένα τραγούδι, δεν το άκουσα, το άκουσα από την Εύα, ας πούμε, αλλά και λέω, τι στίχη είναι αυτή. Λέει, άσε, λέει, γραφτήκαν έτσι και έτσι, ξέρω, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος, με αφορμή έτσι, κάποιο συμβάν, προφανώς.
1: Και έτσι λοιπόν, από τότε που το άκουσα για πρώτη φορά, νομίζω ότι δεν μου έχει κατέβει ακόμα η τρίχα. Το ακούω όχι από τη φωνή μου, όποτε βρεθούμε έτσι με την Εύα και το παίζουμε και αυτό, το ακούω και συγκινούμε πραγματικά. Έτσι της είπα, λέω, ρε Εύα, θες να το πω κι εγώ. Αμέ, μου λέει, με τα χαράς. Έτσι έγινε. Αυτή τη φορά βέβαια η προσέγγιση ήταν ένα πιάνο μόνο, αφαιρετικό δηλαδή ήταν, η ενορχήστρωση ήταν ένα πιάνο τόσο ευαίσθητο βέβαια που παίζει ο Στέλιος ο Φραγκούς,
0: ναι.
1: Τον ξέρετε, το Στέλιο ήταν στο μουσικό κουτί ο πιανίστας, με το Πορτοκάλι μου, την εκπομπή αυτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Σπουδαίος μουσικός. και έβαλε όλη την ευαισθησία και απελευθερώνεται έτσι η φωνή. Δηλαδή όταν υπάρχει μεγάλη ορχήστρα που πίσω, εγώ θεωρώ, δεν πια μόνο άποψη είναι, είναι επίσης πολύ ωραίο. Αλλά όταν είναι ένα όργανο, είναι σαν να είναι το τραγούδι γυμνό, δηλαδή, και ο τραγουδιστής αφήνεται να το ερμηνεύσει.
0: Mm-hmm. Έτσι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Παρ' όλα αυτά, ναι, όλο αυτό που μου περιγράφετε χθες, είδα ένα βιντεάκι στη σελίδα σας, όπου εκεί μια παρέα, μαζί και η Εύα η Λουκάτου με την κιθάρα,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: λέγατε,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα το βγαίνει, για ποιο λόγο αυτό το τραγούδι δεν πήγε απευθείας στη Φωτεινή τη Βελεσιότου, για ποιο λόγο, και ήρθε μετά από τόσα χρόνια.
1: Και όπως
0: έτσι, δηλαδή είναι Φωτεινή Βελεσιότου αυτό το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι πόνος.
1: Εμένα μου άρεσε τόσο πολύ που ήθελα να το πω.
0: Είναι μαγικό, είναι μαγικό.
1: Ναι.
0: Είναι μαγικό, νομίζω ταιριάζει απόλυτα και στην πορεία και στις επιλογές, αλλά και σε όλη την ταυτότητα που φέρει η Φωτεινή Βελεσιότου.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι εγώ το λέω καλύτερα, η Σοφία το είπε εξαιρετικά, αλλά από άλλη σκουπιά, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Με άλλη ενορχήστρωση η Σοφία το βάζω, λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Το είπε πάρα πολύ ωραία. Απλά ήταν μπουζούκια, ήταν άλλα όργανα που το συνόδευαν το τραγούδι.
0: Επειδή το άκουσα, ακριβώς, επειδή το άκουσα στην άλλη εκδοχή του, είναι σαν να είναι ένα καινούριο τραγούδι, σαν να είναι ένα νέο τραγούδι το συγκεκριμένο.
1: Νομίζω έδωσα την ψυχή μου, γιατί
0: φαίνεται, ακούγεται. Λοιπόν, τα σχέδια της Φωτεινής Βελεσιότου για το καλοκαίρι 2026, ποια είναι εκτός από τα...
1: Ναι, ήθελα να συμπληρώσω πριν αρχίσουμε και θα σου πω για τα σχέδια.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι αυτό το τραγούδι περιγράφει, η στίχη δηλαδή, περιγράφουν τη στιγμή που μέσα στη νύχτα, στο σκοτάδι, όλα γίνονται, γίνονται οι χωρισμοί. Που το λέει κιόλας. Πιο μεγάλοι χωρισμοί γίνονται πάντα μέσα στη νύχτα, για να μην βλέπει η ψυχή πόσο βαθιά είναι η πληγή. Και βγήκε από την Forming Art και κυκλοφορεί ψηφιακά, δηλαδή ελεύθερα
0: στο διαδίκτυο. YouTube. Νομίζω ότι ήδη έχει... βλέπουμε μεγάλη αποδοχή από το κοινό και από τους...
1: Ναι, ναι, αυτό μου μεταφέρουν και εμένα, δεν είμαι και πολύ του διαδικτύου και
0: όλων
1: αυτών, αλλά μου μεταφέρουν πολύ όμορφα σχόλια.
0: Πέραν από τα σχόλια, την χάνει μεγάλης αποδοχής από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στα σχέδια τώρα.
1: Σχέδια, λοιπόν. Ναι, τώρα στα κοντά, 23 του μηνός, είμαι στο θέατρο Καρόλου Κουν. Mm-hmm. Θα είμαι με ένα πιάνο... και εγώ, δηλαδή ένα πρόγραμμα αμιγώς, ας πούμε, ακουστικό, πιθανόν και χωρίς μικρόφωνα αν δεν απατώμε, δεν το ξέρω αυτό ακόμα.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι, τώρα. Επειδή το έχουμε ζήσει αυτό, μας έχει μείνει αξέχαστο το ξαφνικά η Φωτεινή Βελεσιότου να αποφασίζει να τραγουδήσει ακαπέλα.
1: Δεν νοιάζει το μικρόφωνο, δηλαδή και στην... Εδώ έγινε διακοπή, κάει και μάλλον η κονσόλα μια συναυλία
0: πριν
1: χρόνια στη Σύρο.
0: Ναι.
1: Ήμουν τότε με τη Σωτηρία Λεωνάρδου στην περιοδία και κάει και η κονσόλα. Και τη λέω, Σωτηρία μου, πάμε να παίξουμε έτσι, σκέτα. Και παίξαμε έτσι. Νομίζω ότι.
0: Αξέχαστη.
1: Μέχρι να φέρουν άλλη κονσόλα την άλλη άκρη του νησιού, το δεύτερο μέρος, το μισό δεύτερο μέρος παίξαμε μόνο με ηχητικά. Αλλά ήταν στο θέατρο Απόλλων, ένα υπέροχο θέατρο. Να έχει η Σύρος, κλειστό. Νομίζω ότι ήταν η συναυλία που μου έχει μείνει στο μυαλό, γιατί έκανε ο κόσμος απόλυτη ησυχία, μας σεβάστηκε. Απόλυτη, δεν ακουγόταν ούτε, δηλαδή καρφίτσα δεν έπεσε. Κάτω και να την ακούσουμε.
0: Νομίζω ότι έμεινε αξέχαστη σε όλους.
1: Ακριβώς,
0: για αυτό το λόγο.
1: Για μένα το χωρίς μικρόφωνο είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Εγώ τραγουδούσα 7 χρόνια χωρίς μικρόφωνο. Παρασκευές και Σάββατα. Βασαβηλίκη που είναι σε ένα ταβερνάκι. Οπότε είναι πολύ συνηθισμένο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το έχω και το γουστάρω, δηλαδή. Γιατί είναι η φωνή χωρίς τίποτα. Έτσι. Ταβερνάκι τώρα. Έτσι,
0: η φωνή, η ψυχή και πάμε. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Και θυμάμαι φάση τώρα να πω κάτι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί στο ταβερνάκι λοιπόν αυτό.
0: Ναι.
1: Παραγγέλναν όλοι οι άνθρωποι και ναι, δεν τρώγαν μέχρι το διάλειμμα. Τα τρώγαν όλα τα φαγητά τους κρύα.
0: Αλήθεια.
1: Μια φορά λοιπόν ήρθε μια παρέα. Ήρθε μια παρέα, η οποία μάλλον δεν ήξερε γιατί ήρθε και κάθεται ακριβώς στο πρώτο τραπέζι. Έκλεισαν ναι, τραπέζι εκεί.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουν να μιλάνε. Κάνω υπομονή, τελειώνει το πρώτο μέρος, κατεβαίνω κάτω, επειδή με αγαπούσαν πάρα πολύ αυτοί που είχαν τα βέρνα και σεβόντουσαν αυτό που κάνω, γιατί τραγουδούσα χωρίς μικρόφωνο, δεν είχα καμία ενίσχυση κι εγώ και η μουσική μου. Πάω κάτω και τους πω, παιδιά, συγγνώμη, μήπως θέλατε να πάτε στα Goodies και ήρθατε κατά λάθος εδώ. Εδώ. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα, ντράπηκαν μάλλον, πληρώσαν και φύγαν. Αλλά είχα το ελεύθερο και το έκανα. Αλλά τι μπορείς, όταν πας σε ένα τέτοιο live, ας πούμε, που δεν το κάνει για μένα.
0: Μέθεξη.
1: Πρέπει να σεβαστείς. Φώναζαν οι άλλοι και όλες οι παρέες. Και δεν καταλάβανε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Οπότε έγινε το διαζύγιο μας πολύ έτσι, απλά με μια κουβέντα που είπα.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα σχέδια.
1: Τα υπόλοιπα σχέδια. Έχω ένα project που τρέχει με λαϊκά τραγούδια που θα είμαστε και στην Πάτρα 6/7. Λαϊκά τραγούδια με πολύ αξιόλογους συναδέλφους. Έχω συμμετοχές διάφορες. Συμμετέχω στους Χαΐνιδες που θα είναι στο θέατρο, στην Τεχνόπολη εδώ. Θα πω και εγώ 2-3 τραγούδια. Και μετά διάφορα που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Με την μπάντα μου που είναι φρέσκια, που είναι πανέμορφη, με νέα παιδιά, με μεγάλη όρεξη. Και αυτό που κάναμε δηλαδή το χειμώνα, που το παρουσιάσαμε και στο Κύτταρο και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Θα κάνουμε και περιοδεία στην Ελλάδα. Έχουμε μια συναυλία με τον Γιώργο Καζαντζή στο Δίον, στον αρχαιολογικό χώρο πάνω στην Ειρήνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και διάφορα άλλα με την Αναστασία Μουτσάτσου, συμμετοχή που θα έχουμε συναυλίες.
0: Πολύ όμορφα πράγματα.
1: Τέτοια, ωραία.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο.
1: Αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου. Κάνω διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ να μείνω σε ένα.
0: Αϊκίνητη πιστεύω και δημιουργική. Με ναι, νέα τραγούδια, συμμετοχές και όλα. Δόξα τω ναι, Θεώ, ευλογία
1: και,
0: όλα αυτά.
1: Και ευλογία είναι αυτό που προανέφερες, ότι βγήκε πριν από λίγες μέρες ένα βινίλιο με τα ρεμπέτικα που αγαπώ. Λέγεται τα ρεμπέτικα της Φωτεινής. Και βγήκε από την Panic, μια εταιρεία που...
0: Πολύ αξιόλογη.
1: Ναι. Έχει μέσα ρεμπέτικα τραγούδια που αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα. Ναι. Και σε βινίλιο η Φωτεινή Βελεσιότου, σε ρεμπέτικα σαφώς που όλο τούτο, για όλα αυτό, έτσι, από εκεί ξεκίνησε, εκεί συνεχίζει, γι' αυτό την αγαπάμε. Να ευχηθώ ολόψυχα υγεία, δημιουργία και εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τίμημα που πληρώνουμε στις συναυλίες και μπαίνουμε έτσι στα διόδια, γιατί τότε με το που μπαίνουμε μέσα, τι γίνεται η Φωτεινή, η ερμηνεύτρια της καρδιάς μας, αυτό είναι το τίμημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ελευθερία μου, για τα καλά σου λόγια.
0: Φιλιά πολλά, χάρηκα πάρα πολύ, καλημέρα στην Κατερίνα την Ταμβάκη.
1: Θα τις δώσω βέβαια και εσύ να πεις όλη την αγάπη στην Πάτρα, στους ανθρώπους που σε ακούνε και σε χαίρονται. Έτσι, και εγώ την Πάτρα την αγαπώ έτσι κι αλλιώς πολύ και αυτό με χαρά σε 6/7.
0: Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

έχει ανοίξει μια πηγή που με ματώνει. Γιατί τα λάθη της καρδιάς όποιος τα κάνει στη ζωή

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας, είστε στους 94. Καλημέρα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε τώρα να σας προτείνουμε δύο πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις για σήμερα. Τετάρτη λοιπόν βράδυ, αν θέλετε να απολαύσετε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση όπου έχει και πολιτική χρειά, διότι το κείμενο είναι του Θανάση Τριαρίδη, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχετε παρά να επιλέξετε επικεντροσύν. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό, σας έχουμε ακόμα μία πρόταση. Για τη συγκεκριμένη πρόταση, μάλλον και για τις δύο, σας έχω διπλές προσκλησούλες αν θέλετε να μας καλέσετε και να τις απολαύσετε. Όσον αφορά ετούτη την παράσταση στο θέατρο ACT, όπου θα συνεχιστεί και δεν θα είναι μόνο για σήμερα, Γη και Κόρες είναι από τη θεατρική ομάδα Σκαλέτα και αύριο θα έχουμε και την Γεωργία την Ηλιοπούλου να μας μιλήσει για όλο αυτό. Είναι σε κείμενο του Γιάννη Καλαβριανού και σκηνοθεσία της Γεωργίας Ηλιοπούλου. Πρόκειται για μια εναλλακτική αφήγηση της ελληνικής ιστορίας βασισμένη σε πραγματικές μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις ηλικιωμένων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα, ουσιαστικά ένα μοσαϊκό της καθημερινότητας που ξετυλίγει προσωπικές ιστορίες από την μικρασιατική καταστροφή έως τη σύγχρονη εποχή. Πρωτού περάσουμε στη συνέχεια, βλέποντας τώρα το διαδίκτυο, δεν ήθελα να το αναφέρω, γιατί εξάλλου οτιδήποτε άσχημο έχουμε και είμαστε και επιρρεπείς και υπάρχει μια διάθεση τα άσχημα ιδιαίτερα να γίνονται φύλο και φτερό, να υπάρχει μια υπερδιαφήμιση στα αρνητικά γεγονότα. Είδα όμως κάτι το οποίο οφείλουμε, λέω τώρα, να του δώσουμε έτσι λίγο παραπάνω σημασία. Μια ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, όπου λέει, το ανέβασα κιόλας στην ιστορία μου, έκανα ανάρτηση λίγα δευτερόλεπτα πριν. Δημόσια έκκληση, λέει το χαμόγελο του παιδιού. Μη μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Από χθες λοιπόν, μετά το τραγικό συμβάν για τα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό, έχει γεμίσει το διαδίκτυο με καλούς και άγιους όλους εμάς. Έσχος. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι όσοι κάνουμε σημαία και κάνουμε ανάρτηση στο προφίλ μας να πούμε τι. Να πούμε τι, ότι η κοινωνία έχει χαλάσει. Ωραία. Στη σημερινή μέρα, Τετάρτη 13 Μαΐου, όλοι μας κάναμε κάτι γι' αυτό. Κάτι που θα δώσει μια ακτίνα φωτός σε ένα παιδί που είναι αυτό που είναι. Ή κάναμε κριτική γιατί βλέπουμε αλλότρια πράγματα, ή το βάλαμε στα δικά μας κουτάκια, αλλά στο προφίλ μας είμαστε αγίοι.

Έτοιμος εμπορία. Μια πολύ ωραία παρουσίαση βιβλίου Μέρις Σιάνι Ντέιβις. Μέρις Σιάνι Ντέιβις. Σήμερα στις 7, Τετάρτη 13 του μήνα λοιπόν, τα βιβλιοπωλεία γωνιά του βιβλίου Παπαχρήστου, οι εκδόσεις Πατάκη μας προσκαλούν στην πολύ ωραία παρουσίαση βιβλίου «Έντιμος εμπορία». Το βιβλίο παρουσιάζει η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι ταξιδευτές της πρόζας Χρυσάνθη Μεργούπη και Κώστας Καραγκιαούρης. Θα έχω τη χαρά και τη μέγιστη τιμή να συντονίζω τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Σας περιμένουμε στις 7 το απόγευμα στη στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά. Ας διαφημίζουμε, βρε παιδί μου. Ας λέμε ηλιόλουστες καλημέρες. Διότι ακόμα κι αν έχει κάποιες ρογμές η ημέρα, η ζωή ή κάποια σκοτάδια, ας φωνάζουμε τον ήλιο να τη φωτίσει. Αυτός ο πεσιμισμός, αυτό το πράγμα, το ήρθε η καταστροφή. Και ότι όλοι είμαστε, αχ ναι, ήρθε η καταστροφή. Αυτό το, όπου βλέπω χαρούμενη είδηση, δεν βλέπω καμία κοινοποίηση. Δηλαδή, εκπλήσωμαι.

0: Έτσι με αυτά και με αυτά να πούμε πως και σήμερα μαζί σας ήταν η πρωινή εκδρομή που εδώ και 9 χρόνια προσπαθεί να υπηρετήσει το θέατρο, τη μουσική, τον πολιτισμό, το βιβλίο και να είναι σε αυτή τη σελίδα που είναι η δημιουργία, η ομορφιά της ζωής και η αφύπνιση για όποιον το επιθυμεί. Είμαστε στο δικό μας συννεφάκι, εκεί θα παραμείνουμε. Όσοι πιστοί προσέλθετε, αλλιώς αλλάξτε σταθμό. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές που μπορείτε να ακούσετε τα μύρια όσα. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανουλάκου. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Με ζώνες 54-56 ακροτηρίου 62. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105-26-10-4-36-8-25. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ηλιόλουστες καλημέρες, αύριο το πρωί μαζί με τρεις συνεντεύξεις αύριο. Έχουμε μουσική παράσταση, μελοποιημένη ποίηση, μηχανουργείο. Έχουμε Γη και Κόρες. Έχουμε Πόντος Οξακουστός από την ομάδα Πιτ. Πάθος, ήθος, ταλέντο. Καλημέρα.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το Σάλτο Μορτάλε 2 17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο Ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη της, το σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της, περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλέικα. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας κάθε κίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατεύνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
1: Καιρός.
2: Συνεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπωλείο ψητοπωλείο Η Γοργόνα. Νοπά,

0: ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 13 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

εδώ όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

επιλογές η Δάφνη Μανολάκου. Σε μια ημέρα στην οποία έχουμε προναγγείλει άλλωστε από την Δευτέρα ότι είναι μια πάρα πολύ γεμάτη ημέρα, μια ημέρα η οποία ουσιαστικά θυμίζει Κυριακή. Μια ημέρα με πολλά και σημαντικά αθλητικά γεγονότα και εδώ στην περιοχή μας, αλλά ακόμη και εκτός Αχαΐας, εκτός Ελλάδας.

Πρώτα απ' όλα στα ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, στη χθεσινή ημέρα είχαμε μια ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική σε ό,τι αφορά τα play-out στο πρωτάθλημα τη Super League. Ένα που και εδώ σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Ακόμη μπροστά μας έχουμε μόνο δύο αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 και Φυσιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1 η χθεσινή δράση.

0: Και πλέον στην βαθμολογία είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση η Λάρισα και ο Παρσεραϊκός, αφού αντίστοιχα έχουν 27 και 28 βαθμούς, ενώ πάνω από αυτούς είναι πλέον ο Αστέρας Τρίπολης με 32 και ο Πανετολικός με 35.
1: Να γνωρίσεις την όμορφη ζωή και σε μάγκικα σαλόνια.
0: Και την ερχόμενη Κυριακή, φίλες και φίλοι, η Τρίπολη παίζει πάλι εντός με την αδιάφορη Κηφισιά. Και αν πάρει και εκεί το τρίποντο, ό,τι και αν γίνει Λάρισα και Πανσεραϊκός, θα αποχαιρετήσουν την μεγάλη κατηγορία για την φετινή σεζόν.

Τα δικά μας ερατομικά ποδοσφαιρικά δρόμενα πάντα σε ό,τι αφορά το χθες. Είχαμε την προτελευταία αγωνιστική στα play-offs στην πρώτη κατηγορία. Μια διαδικασία η οποία και εδώ είναι απόλυτα τυπικού χαρακτήρα, αφού ο Ατρόμητος είναι ήδη πρωταθλητής, η ομάδα η οποία θα ανέβει τη νέα χρονιά στην τρίτη εθνική. Εχθεσινή πάντως αγωνιστική σημαδεύτηκε από την ατατομήτη στο Ριόλο από τον Πανοδριακό με 3-1. Ατρόμητος, ο οποίος έχασε φέτος για μια δεύτερη φορά μόλις από την αρχή της χρονιάς και από την ίδια ομάδα πάλι, τον Πανοδριακό Ριόλο.

μάλιστα η πρώτη ήταν το ατρομή του φίλες και φίλοι στην διαδικασία των play-off στην πρώτη κατηγορία. Τα υπόλοιπα τώρα παιχνίδια του χθεσινού προγράμματος είχαμε Αχαϊκή Πάτρε με ανατροπή 2-1, Άρης Πατρών Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 3-0 και Πήγαος Εθνικός Πατρών 1-4. Και το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε την τελευταία αγωνιστική με το μεγάλο γλέντι, το οποίο θα γίνει στα Ταρουφλαϊκά για την ομάδα του Ατρομή του Πατρών.

Είχαμε ακόμη πάντα χθες παιχνίδι για το κύπελλο Sky, στο οποίο οι Ήτιες απέκλεισαν για μια δεύτερη συνεχόμενη φορά ομάδα από την Α2 Sky. Είχε προηγηθεί νίκη επί του Σύριου και χθες το απόγευμα νίκησαν και τον Πειραιά Σταρωίτικα με 67-65 και προκλήθηκαν στα πρώιμη τελικά του θεσμού.

0: και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι περιλαμβάνει μια πάρα πολύ πιο γεμάτη αθλητικά ημέρα, όπως είναι η σημερινή Τετάρτη 13 Μαΐου.
1: Μέσα στην αφελπίδια.
0: Πρώτα απ' όλα θα έχουμε ποδοσφαιρικά μια ακόμη αγωνιστική και εδώ προτελευταία σε ό,τι αφορά τα play-off και το group 5-8, όμως και στα δύο αυτά κομμάτια της βαθμολογίας δεν υπάρχει πλέον το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού τα πάντα έχουν κρυφθεί και η ΑΕΚ από την περασμένη αγωνιστική είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Το μόνο μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον στα play-off έχει για τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί και αυτή στα προκληματικά του νέου Champions League. Το σημερινό λοιπόν αγωνιστικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το group 5-8, 5 η ώρα το απόγευμα θα γίνουν οι αγώνες Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Και λίγο αργότερα κατά play-off, 7.30 ώρα το απόγευμα αρχίζουν και τα δύο παιχνίδια. Θα έχουμε στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στην Τούμπα ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ.

Μια όμως πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή όπως όλοι περιμένουν θα έχουμε σήμερα το απόγευμα εδώ στην Πάτρα 7 η ώρα Παπελοποννησιακό στάδιο τελικό του Κυπρολαθρών αντιπάλους την Φιέλα και τον Πανεγιάλη για να δούμε ποιος θα είναι ο φετινός κυπελούχος στην Ένωση.

0: παιχνίδι στο οποίο η Ένωση πρώτα απ' όλα περιμένει να γίνει και έχει σχεδιάσει μια πολύ ωραία γιορτή και περιμένει να υπάρχει και μια έτσι αρκετά μεγάλη παρουσία του κόσμου στο γήπεδο.
1: Σε όρκους πίστεψες.
0: Η Έλα και Πανεγιάλιος που είναι οι δύο φιναλίστ, είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορούν πραγματικά να προσφέρουν και αυτές ένα πολύ ωραίο θέαμα σήμερα στους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

Είναι παιχνίδι στο οποίο και η Θήλα και ο Πανηγιάλιος θέλουν να κλείσει τη χρονιά με μια κούπα, με ένα τρόπαιο. Μένει να δούμε ποιος από τους δύο τελικά θα τα καταφέρει σήμερα το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ένα στάδιο πραγματικά στολίδι, όχι μόνο για την περιοχή μας, γενικότερα για τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού αθλητισμού.

Σήμερα ακόμη το απόγευμα, φίλες και φίλοι, 5 η ώρα θα έχουμε και την μπασκετική πολύ μεγάλη μονομαχία Παναχαϊκής Γαργαλιάνων στα πλαίσια των τελικών, στα play-off της Nations League 2 της τρίτης εθνικής κατηγορίας του μπάσκετ. Ζευγάρι στο οποίο οι Γαργαλιάνοι προηγούνται με 2-1 νίκες και η Παναχαϊκή σήμερα στην Αγία, την κατάμεστη Αγία, πρέπει να νικήσει πάση θυσία και να ισοφαρεί τη σειρά σε 2-2. Με τη δική σου ζυγαριά. Έτσι ώστε ο παθητής, φίλες και φίλοι, να κριθεί την ερχόμενη Κυριακή εκ νέου στους Γαργαλιάνους. Παρότι ακόμη και ο ηττημένος θυμίζουμε από τη σειρά αυτή, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία ανόδου στο πρωτάθλημα της Nations League 1 μέσα από νέα παιχνίδια μπαράζ σε ουδέτερη έδρα. Καρδιά μου θα σε με στο κόμμα. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στο οποίο η Παναχαϊκή πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ πιο βελτιωμένη αγωνιστικά εάν θέλει να επικρατήσει και να κάνει το 2-2.

0: χορεύω.
1: Ακόμη σήμερα θα έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική στα play-out στο πρωτάθλημα Πόλο στην Άνφα, ένα γυναικών, όπου και εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία δύο πατρινών ομάδων. Πρώτα απ' όλα, σε λίγη ώρα, 12 η ώρα το μεσημέρι στο Ηράκλειο, η ΝΕΠ παίζει με το Ρέθινο και θέλει την νίκη, έτσι ώστε με σύνολο 2-0 να μπορέσει να παραμείνει και τη νέα χρονιά στην μεγάλη κατηγορία. ΝΕΠ, η οποία είναι σίγουρα καλύτερη από την νησιώτικη ομάδα και θέλει να ξεμπλέξει, φίλες και φίλοι, τη σειρά από το σημερινό παιχνίδι. Ενώ το απόγευμα 7 η ώρα στην Πάτρα θα έχουμε την άλλη πολύ πιο κρίσιμη, πολύ πιο δύσκολη μάχη των γυναικών του ΝΟΠ με αντίπαλο την Ηλιούπολη για τον ίδιο στόχο, την παραμονή στην Α1 κατηγορία. Εδώ τα κορίτσια του Κανελόπουλου πρέπει να νικήσουν πάση θυσία για να κάνουν το 1-1 διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα σήμερα. Υποβιβάζονται και αυτές στην Α2 εθνική κατηγορία, όπως είναι πρώτα με την αντρική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ δύσκολη, μια εφιαλτική ουσιαστικά χρονιά την φετινή σε ό,τι αφορά τις ομάδες του Ναυτικού Ομίλου Πατρών σε επίπεδο ανδρών και γυναικών.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και πρεμιέρα στα play-off και τα play-out στην Α1 κατηγορία Sky, όπου και εδώ σιγά σιγά τα πράγματα μπαίνουν σε ένα πολύ πιο κρίσιμο στάδιο στην τελική ευθεία. Πάμε και εδώ λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος για σήμερα. Ποια είναι τα σημερινά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στα play-off και στα play-out. Θα έχουμε 3 αγώνες στα play-off και 2 στα play-out.

Ρώμη ότι σήμερα θα έχουμε και συνέχεια στα play-off της Greek Basket League με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσόλο του που θα γίνει στο ΣΕΦ το απόγευμα 5 η ώρα.

0: διαφορά τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, ούτε και σήμερα μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει το παραμικρό επίσημο νέο, δεν υπάρχει η παραμικρή επίσημη εξέλιξη γύρω από τα διοικητικά με την ποδοσφαιρική ομάδα για τη νέα χρονιά.
1: Λάμπει στα κόκκινα σατέν.
0: Και περιμένουμε βέβαια να δούμε λίγαν συντόμως το επόμενο χρονικό διάστημα εάν τελικά θα υπάρξει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη και θα αλλάξει χέρια το μάνα της Παναχαϊκής για τα επόμενα χρόνια. Προκειμένου βέβαια να μπορέσει να υπάρξει και μια πολύ καλύτερη, πολύ μεγαλύτερη οργάνωση γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα και ο Πύχης να μπει όντως ψηλότερα τη νέα χρονιά στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και μια και μιλάμε για την τρίτη εθνική κατηγορία, μην το ξεχάσουμε και αυτό ότι σήμερα έχουμε και εκεί δράση. Έχουμε την προτελευταία αγωνιστική στα play-off και στους δύο μήνους και ειδικά στον Νότιο Όμιλο, όπου υπάρχει πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα έχουμε και εδώ δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα του Νότου. Το ένα θα γίνει στην γειτονική Ζάκυνθο με αντιπάλους την Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης και το άλλο στο Μοσχάτο με αντιπάλους τον Εθνικό Πειραιώς και τον Μπας Πύργο. Είναι προφανώς η σημερινή αγωνιστική μια πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική για να δούμε ποιες θα είναι σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι δύο ομάδες οι οποίες τη νέα χρονιά θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το αντριλίκι τους. Ήδη από τον Βορρά οι θέσεις αυτές έχουν κλειδώσει με δύο ιστορικές ομάδες οι οποίες επιστρέφουν στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου και είναι ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς.

Νότι στο Νότιο Όμιλο εκτελεί μια ακόμη τύχη δικαστικά του αγώνα Πύργου Ζακύνθου που είχε διακοπεί την περασμένη εβδομάδα λόγω επεισοδίων από τους οπαδούς του Πύργου.

0: πάντως, φίλες και φίλοι, ότι για μία ακόμη χρονιά, για μία νέα ποδοσφαιρική χρονιά, η Πάτρα και η Αχαΐα δεν θα έχει και πάλι την παραμικρή αγωνιστική παρουσία στις δύο βασικές κατηγορίες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, την μεγάλη αλλά και την Super League 2.
1: Απόψε τα γυαλιά καλά.
0: Και το ότι βέβαια θα έχουμε για μία ακόμη χρονιά τρεις ομάδες στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν λέει απολύτως τίποτα.

Σε ό,τι αφορά την φετινή χρονιά, ο ΑΧΑΕΚ μετράει ήδη μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια, τον υποβασμό του ναυτικού ομίλου πατρών από την μεγάλη κατηγορία του Πόλο, ένα άθλημα στο οποίο πλέον τη νέα χρονιά δεν θα υπάρχει παρά μικρή πατρινή ομάδα.

0: Για να γυρίσουμε τώρα και πάλι σιγά σιγά στα της Παναχαϊκής. Λοιπόν, εδώ περιμένουμε να δούμε μόνο και μόνο από την Αθηνική Παναχαϊκή επίσημα το επόμενο χρονικό διάστημα τελικά τι θα συμβεί με τις αγωγές που γίνεται με τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δείξει, όπως λέει η Παναχαϊκή, ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ομάδα.
1: Αχτρια λα λα λα λα, αχτρια λα λα λα λα λα λα.
0: Τώρα βέβαια τι ακριβώς ισχύει με την ιστορία αυτή, φίλες και φίλοι, το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής και ιδιαίτερα ο Κώστας Βόλης. Διότι από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρηματιών, δεν υπάρχει παρά μικρή διαρροή ούτε για το ποιοι είναι, ούτε όμως για το τι θέλουν με την Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.

0: κομμάτι αυτό τελικά δεν υπάρξει το παραμικρό έτσι ουσιαστικό ευχάριστο νέο. Θα έχουμε εκ νέου λογικά την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή να προχωράει με την ποδοσφαιρική ομάδα και τη νέα χρονιά. Τα πράγματα λοιπόν παραμένουν πάντα πάρα πολύ θολά, πάρα πολύ ρευστά γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής, μια ομάδα η οποία κάθε καλοκαίρι είναι στο επίκεντρο πάρα πολλών και διάφορων συζητήσεων. Και αυτό όπως έχουμε εξηγήσει φίλες και φίλοι γίνεται διότι πάρα πολύ απλά η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή δεν έχει μπορέσει να βρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρότι το ψάχνει αυτό, ένα ισχυρό, ένα σταθερό διοικητικό σχήμα.
1: Στην τσέπη καργά τα λίρα, τραβάει για τα φάλιρα, με την πετή την ομόρφωση.
0: Και εκείνο το οποίο μετράει βέβαια είναι ότι η ομάδα ετοιμάζεται και πάλι για τα πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια της Τρίτης Εθνικής.
1: Πάγκος που είναι μάγκας απ' την πιάτσα, ο πάγκος που κρατάει από ράτσα,
0: εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Τα λέμε και σήμερα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Μάμπο, μάμπο, είναι ο χορός της μόδας. Χορεύουν τα σαλόνια και φτώχο γειτονιέ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από www.radiogamma.gr. Ενώ μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα καθημερινά, την κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Δάφνη Μανολάκου. Λέγαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, από την οποία περιμένουμε να δούμε τελικά εάν θα προκύψει κάτι καλό, κάτι ουσιαστικό γύρω από τα διοικητικά της για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, για τα επόμενα ουσιαστικά χρόνια. Είναι η πρώτη μας νύχτα. Αφού υπάρχει ένα ενδιαφέρον από δύο επιχειρηματίες για να πάρουν το μάνας με της ομάδας και να την οδηγήσουν προφανώς ψηλότερα τα επόμενα χρόνια. Μας δούνε παρέα. Κάποια άλλη εναλλακτική διοικητική λύση δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι αν οι επαφές με τους δύο επιχειρηματίες δεν ευοδόσουν, θα κληθεί να βγάλει και πάλι ουσιαστικά τα κάστανα από τη φωτιά με την ποδοσφαιρική ομάδα Ιεράς Τεχνική Παναχαϊκή, όπως έκανε και φέτος. Μια εξέλιξη όμως η οποία, εάν τελικά προκύψει, δεν θα μπορεί να περιμένει και να προδοκά ο φίλος της Παναχαϊκής κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο τη νέα σεζόν.

χρειαστεί λοιπόν να περιμένουμε ένα μικρό ακόμη χρονικό διάστημα για να έχουμε την τελική κατάληξη των επαφών αυτών που έχει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Υπάρχει ακόμη το οποιοδήποτε τελεσίδικο νέο, αφού και οι δύο πλευρές έχουν βάλει τα αιτήματά τους, φέρουν τις εγγύσεις που ζητάνε, έτσι ώστε να δώσουν τελικά τα χέρια και να μπουν και οι τελικές υπογραφές συνεργασίας.

0: βέβαια, αυτό το οποίο συμβαίνει ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, κάθε καλοκαίρι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι μια ιστορία η οποία ήδη έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο της ομάδας.
1: Ένα πρέπει θα μπορώ.

Έχει κουράσει πραγματικά πάρα πολύ τον κόσμο της Παναχαϊκής, επειδή η ομάδα, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί με τίποτε να βρει και πάλι έναν σωστό, έναν δυνατό, έναν ισχυρό δρόμο. Θέλουμε να μένει μακριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις δύο κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ακόμη και από το πρωτάθλημα της Super League 2 πλέον. Ένα πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο ειδικά τη νέα χρονιά με τις ομάδες έναν νέο όμιλο θα έχει ένα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον εκεί η Παναχαϊκή με την παρουσία και συμμετοχή της.

τώρα μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, και αυτό στενοχωρεί πάρα πολύ τους φίλους της κοκκινόμαυρης ομάδας. Βλέπουν άλλες ιστορικές ομάδες, φίλες και φίλοι, από τον ποδοσφαιρικό ελληνικό χάρτη να επιστρέφουν εκ νέου στην μεγάλη κατηγορία, και μόνο ουσιαστικά η Παναχαϊκή να μην τα καταφέρνει.

Και τη νέα χρονιά με την κοκκινόμαυρη ομάδα στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς και μια έτσι πάρα πολύ μεγάλη παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο της Αγιάς. Έτσι να γυρίσει δρυμύτερος ο φύλαθλος κόσμος στην Παναχαϊκή, πρέπει να μπει από την ίδια την Παναχαϊκή ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο όραμα για τα επόμενα χρόνια. Για να μπορέσει να υπάρξει, φίλες και φίλοι, ένα νέο όραμα στην Παναχαϊκή, πρέπει να βρεθούν και οι άνθρωποι εκείνοι διοικητικά οι οποίοι θα δώσουν το όραμα αυτό. Πάντως το μοναδικό όραμα το οποίο έχει να κάνει με την Παναχαϊκή είναι για μία ακόμη χρονιά η παρουσία της στην τρίτη εθνική. Μίλησες για αγάπη, μα δεν ρώτησες να δεις πόσο έχω πει φαρμάκι. Και μπορείτε τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου πραγματικά να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή όταν παίζουν με την Παναχαϊκή σε επίσημο παιχνίδι, αλλά από την άλλη πλευρά η παρουσία της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα αυτό δεν δείχνει την παραμικρή ουσιαστική εξέλιξη, βελτίωση της ομάδας.

λοιπόν να δούμε το πώς θα είναι οι εξελίξεις, λέει αρσυντόμως, γύρω από τα διοικητικά στην ποδοσφαιρική Παναθαϊκή, οπότε και θα φανεί εάν θα υπάρχει μια καλύτερη προοπτική ή όχι.

εκπομπή πάντα, η οποία συγκεντρώνει φίλες και φίλοι ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου, παρότι η ομάδα ίδια δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να σχεδιάσει, δεν μπορεί να δείξει καλύτερα πράγματα.

Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε το σημερινό πρόγραμμα, την σημερινή πρεμιέρα στα play-off και τα play-out στην Α1 SKY, αφού και εδώ σιγά σιγά το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική του ευθεία για να πέσει η αυλαία και να δούμε πρωταθλητή, αλλά και ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα η οποία θα υποβιβαστεί την Α2. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα play-off, σήμερα θα έχουμε τρία παιχνίδια. Ροήτικα 8 η ώρα, Ροήτικα Τέμενι, ένα ζευγάρι στο οποίο τα Ροήτικα προηγούνται ήδη με 2-0 νίκες. Και ακόμη στη Νέα από 8 η ώρα το απόγευμα, ΕΑΒ Διαγόρα, στη σειρά εδώ είναι 1-1. Και στο Αίγιο 8.30 ώρα, Κεραυνός Αιγίου Ολυμπιάδα, επίσης στη σειρά εδώ μεταξύ των δύο ομάδων είναι στο 1-1 νίκες από την κανονική περίοδο. Πρώτη αυτή αγωνιστική των play-off στην Α1 SKY θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαίτικα με τον αγώνα των Αλαχαβητικών Ακταίου με τον νέο Λοαγιάς. Και επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η σημερινή πρεμιέρα στα play-out με δύο εξαιρετικά αμφίροπα ζευγάρια, τα οποία ξεκινούν και τα δύο με 1-1 νίκες, και μιλάμε για Δήμη Ηρακλής Πύργου και Νέη Γλάθπου Πάσνα Φάκτου.

Λέει ότι συνολικά εδώ θα έχουμε μια ομάδα την χαμένη του μεγάλου τελικού, η οποία θα υποβιβαστεί τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Α2 μαζί με την Αγραβίδα, η οποία ήδη έχει πει το αντίο ως τελευταία της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο.

Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την μπασκετική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, υπάρχει και εδώ μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία ότι η ομάδα θα μπορέσει να κάνει το 2-2 σήμερα το απόγευμα στους Γαργαλιάνους τα τελικά των play-off της τρίτης εθνικής κατηγορίας της Nations League 2, έτσι ώστε να έχει μια τελευταία ευκαιρία την ερχόμενη Κυριακή στους Γαργαλιάνους, μήπως και μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει απευθείας τη νέα χρονιά στη Nations League 1.

0: σημερινό παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει 5 η ώρα το απόγευμα σε μια γεμάτη από νωρίς αγιά, είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος, μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση για την ομάδα του Θανάση Λιώνα, προκειμένου να μπορέσει να φέρει εύκολα ή δύσκολα σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της. Απέναντι σε μια ομάδα πάντως όπως είναι οι Γαργαλιάνοι, οι οποίοι μέχρι τώρα μακριά από την έδρα τους δεν έχουν επιδείξει έτσι και μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή πορεία και διαδρομή.
1: Ότι περπάτησα, σου το
0: κάτι σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι μια βελτιωμένη αγωνιστικά Παναχαϊκή σε σχέση με τον πρώτο αγώνα της περασμένης Τετάρτη, της περασμένης Κυριακής, μπορεί πραγματικά να κάνει το 2-2 στην Αγιά και να έχει μια ακόμη τελευταία ελπίδα για τον πρωταθλητή.

Ερχόμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι, ξεκινάει και η άλλη μεγάλη σπουδαία σειρά των τελικών στο πρωτάθλημα της Nations League 1 στον δεύτερο όμιλο, με αντιπάλους Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Γλαύκο Έσπερο. Όπου και εδώ ισχύουν τα ίδια ό,τι με την Παναχαϊκή για τον Γλαύκο Έσπερο, ο οποίος πρέπει να κάνει το break στην Αθήνα, εάν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει απευθείας στην Elite League της Νέας Χρονιάς.

0: Όπως πάντα έτσι και με το γλάφο, φίλες και φίλοι, το ερχόμενο Σάββατο στον πρώτο αγώνα της Αθήνας, εκεί ουσιαστικά υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσει να πάρει το πολυπόθητο διπλό η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη.
1: Στα περασμένα τα βράδια μας.
0: Μια ομάδα η οποία θυμίζουμε ότι μπόρεσε να ξεπεράσει τα δύο άλλα αρχαϊκά εμπόδια του Προμηθέα 2014 και του Απόλλωνα για να φτάσει σήμερα μέχρι τους τελικούς των play-off της κατηγορίας της.
1: Με καημό, με σπαράγμο. Για το
0: θα είναι προφανώς πάρα πολύ καλό αν και με την Παναχαϊκή αλλά και με το Γλάφκο Έσφαιρο έχουμε επιτυχίες στην φετινή χρονιά.

έχουμε πει και άλλες φορές, όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, και η φετινή χρονιά ήταν μια πάρα πολύ μέτρια πραγματικά χρονιά, με πισωγυρίσματα γύρω από τον αρχαϊκό αθλητισμό και την περαιτέρω πορεία του.

Και σιγά σιγά αρχίζει να μεγαλώνει, φίλες και φίλοι, η απουσία των πατρινών των αχαϊκών ομάδων από τις κορυφαίες κατηγορίες των βασικών ομαδικών αθλημάτων. Βγαίνουμε δυστυχώς σε μια πάρα πολύ μεγάλη συρρήκνωση δυνάμεων στα χαμηλότερα, μια εικόνα η οποία δεν ωφελεί, δεν προβλέπει μια καλύτερη πρόοδο στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού.

0: Πάντα καθημερινά έτσι και σήμερα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Και την σημερινή καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο καθημερινά. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή τα λέμε 11 με 12 το μεσημέρι.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, κρατά όσο μπορείς.
0: Κλείνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις καθημερινές όπως πάντα καθιερωμένες κλασικές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2 17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη της, το σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της, περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλαϊκά. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Η ίδια στιγμή η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας κάθε κίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
3: Καιρός.
2: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπονέα Διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα.

0: δήμο Σύφωνα και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: This station is now the ultimate power in the universe.
10: Radio

ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2-17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο Ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη στο σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλαϊκά. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας κάθε κίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατεύνασμου. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
0: Καιρός.
1: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
0: Η στιγμή σου.
1: Δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
0: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
4: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
6: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι, τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.
2: Κι όσα μάθατε μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, δεν είδατε τι έπαθε το παιδάκι στο Survivor, ο οποίος πρέπει να πω συγχαρητήρια στην οικογένεια. Συγχαρητήρια στην οικογένεια. Γιατί το παιδί αυτό, το πρώτο πράγμα που είπε στη μητέρα του, ξέρετε τι ήτανε? Δεν στεναχωριέμαι, μάνα, γιατί ζω. Ένα παιδί που έχει μάθει να εκτιμάει. Ένα παιδί που κοιτάει να μην στεναχωρέσει τους δικούς του. Ένα παιδί με ψυχή, με θάρρος, που είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε, είπε στη μάνα του. Μπράβο στην οικογένεια για αυτό το χαρακτήρα που έχουν διαμορφώσει. Μπράβο για αυτό το παιδί που έχουν μεγαλώσει. Και κανονικά για εμένα, κανονικά στο Survivor αυτή τη στιγμή, μετά από όσα έπαθε ο Σταύρος Φλώρος, θα έπρεπε οι υπόλοιποι παίκτες να πούνε ότι εμείς δεν συνεχίζουμε το παιχνίδι, μαζεύουμε τα πράγματά μας, γυρνάμε στο σπίτι μας και το έπαθλο να το πάρει ο Σταύρος Φλώρος. Το έπαθλο του Survivor πρέπει να το χαρίσουν οι υπόλοιποι παίκτες στο Σταύρο. Να πάρει τα 250 χιλιάρικα για να μπορεί να αγωνιστεί για την υγεία του. Αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει να κάνουν. Και μακάρι να τα ακούσουν και να το υλοποιήσουν.

Γιατί ξέρω ότι η κοινωνία μας μπορεί να λειτουργεί σε περίεργους ρυθμούς. Αλλά όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, δείχνουμε ότι έχουμε ψυχή. Το δείχνουμε. Και δεν με νοιάζει εμένα ούτε ο Ατζούν, ούτε οι παραγωγές, ούτε ο Sky, ούτε κανένας. Που όλοι αυτοί θα έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους και εννοείται ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αποζημιώσεις. Γιατί βλέπουμε ένα μηντιακό σύστημα το οποίο προσπαθεί να προωθήσει το ότι δεν φταίει το κανάλι, δεν φταίει η παραγωγή, δεν φταίνε όλοι αυτοί. Κάτσε ρε φιλαράκι για να καταλάβω. Ένας παίκτης, ένα παιδί ξεκίνησε για να πάει στο Survivor σε ένα παιχνίδι. Υπέγραψε κάποια χαρτιά που άμα τους βάζει να υπογράφουνε το ότι είναι υπεύθυνοι αυτοί για τη ζωή τους, να ξέρετε αλλάζει το πράγμα. Γιατί τότε θα έχουν υπογράψει ότι

0: αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Θα είναι ένα λάθος τους. Αλλά πώς αναλαμβάνουν την ευθύνη? Δεν τους παρέχει κάποιος από την παραγωγή, κάποιος από το κανάλι, κάποια ασφάλεια? Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια? Δεν πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες για να μην γίνει το κακό? Να το πω έτσι απλά. Δηλαδή τους δίνεις ένα ψαροντούβεκο να κάνουν ψαροντούβεκο και δεν έχεις ελέγξει το ότι περνάνε τουριστικά σκάφη από την περιοχή? Θα πρέπει να απαγορεύεται να περνάνε σκάφη από εκεί πέρα. Θα πρέπει να έχουν αυτές τις σημαδούρες και να αποκλείουν εκείνο το σημείο στο οποίο κολυμπάνε αυτοί που θέλουν να φάνε. Ξέρετε τι πάει να πει πείνα? Αυτοί οι άνθρωποι όντως πεινάνε. Όντως βγαίνουν να ψαρέψουν για να μπορέσουν να τη βγάλουν. Για να μην πούμε για την ψυχολογική πίεση που δέχονται από όλον αυτόν τον αρνητισμό. Μαλώνουν μεταξύ τους, κλαίνε, φωνάζουν, συφάκιδες, ξεσυφάκιδες. Βγάζει ο καθένας εκεί πέρα την παραξενιά του, βγάζει τα κόμπλεξ του, βγάζει τις ανασφάλειές του. Πρέπει να ανέχεσαι τον κάθε φιλόδοξο. Όλα αυτά είναι ψυχολογική πίεση. Αποζημίωση και στον Μάνο. Ο Μάνος, ο άλλος ο παίκτης, ο οποίος πήγε μαζί του μέσα στη θάλασσα και του έσωσε τη ζωή, γιατί αν δεν ήταν αυτός θα πέθαινε το παιδί. Ποιος θα τον έβρισκε? Έπαθε νευρικό κλονισμό ο άλλος και σίγουρα θα έχει αποκτήσει και ψυχολογικό τραύμα. Αποζημίωση και σε αυτόν, να, δεν κατάλαβα. Σταματήστε να υποστηρίζετε κάτι που δεν έχετε ζήσει, αυτούς που δεν αποζημιώνουν ενώ έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν έχετε ζήσει. Και μιλάω και για τον Κορόμι, Κόρομι, πώς το λένε τον παλιό τον παίκτη, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι μας τα παρέχουν όλα και ότι όλα είναι τέλεια. Άλλοι παίκτες έχουν δηλώσει ότι δεν τους δίνουν ούτε γάντια. Και έχω συγκεκριμένα έναν παίκτη, καταγγελία ενός παίκτη, συγγνώμη, ο οποίος έχει πει και έχει δηλώσει το ότι είχε τραυματιστεί. Μιλάω για τον Άγγελο Γεωργουδάκη στο Survivor 2024, ο οποίος απέκτησε πρόβλημα επειδή ακούμπησε σε ένα κοράλι εκεί στην περιοχή, ξένη χώρα. Περισσότερα προβλήματα άμα δεν ξέρεις τη θάλασσα. Ζήτησε, λέει, γάντια και δεν του δώσανε και έπαθε τοξική δηλητηρίαση. Παρέλυσαν τα άκρα του, είχε τυμπανισμό, είχε προσωρινή παράλυση του εγκεφάλου. Έχουν τραυματιστεί και άλλοι άνθρωποι σε αυτό το παιχνίδι και υπάρχουν αρκετές καταγγελίες. Αυτές δηλαδή τις καταγγελίες δεν πρέπει να τις ακούσουμε, δεν πρέπει να τις δούμε, δεν πρέπει να τις προωθήσουμε. Γιατί? Για να μην δειχτεί ο Sky και το Ατζούν και η Ατζούν Media. Ατζούν, Τσουτσούν, δεν ξέρω πώς λένε. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Όταν στείνεις ένα παιχνίδι πρέπει να παρέχεις ασφάλεια. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που στέλνουν εκεί τα παιδιά τους. Δεν πρέπει να κινδυνεύουν από τίποτα. Γιατί? Γιατί σου προσφέρουν και πάρα πολλά κέρδη. Ρε, έχουν βαλθεί να βγάλουν ότι έφταιγε το παιδί. Με έχουν τρελάνει. Όχι, δεν είχε σημαδούρα, όχι, ήταν εκτός ορίων, όχι. Ρε, εδώ πέρα του κόψανε το πόδι. Δεν θα μπορεί να περπατήσει ο άλλος, ο αστράγαλος είναι διαλυμένος. Θα είναι στο καροτσάκι. Και τρέχετε να παλέψετε για το αν θα δώσετε λεφτά. Εννοείται ότι πρέπει να δώσετε λεφτά. Τρέχετε να παλέψετε για να βγάλετε στη φόρα ένα αφήγημα στο οποίο δεν φταίτε εσείς σε τίποτα. Ντροπή και μόνο ντροπή. Και θέλω να πάω και εδώ στην Ηλιούπολη, στο θέμα με τα δύο τα κοριτσάκια, γιατί αφήσανε ένα σημείωμα, το οποίο σημείωμα γράφει, θα σας το διαβάσω έτσι όπως το έχω εγώ τώρα στα χέρια μου εδώ πέρα, για να καταλάβετε που έχουν φτάσει στην νεολαία. Μαμά και μπαμπά, λέει, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, έγραψε, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Και πριν τα σχολιάσουμε, πρέπει να πω ότι υπάρχει μια περίπτωση και δεν έχω δει κάπου να μου απαντάει κάποιος αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια περίπτωση το άλλο το κοριτσάκι να προσπάθησε να αποτρέψει τα χειρότερα, δηλαδή να προσπάθησε να κρατήσει τη 17χρονη να μην πηδήξει από το μπαλκόνι και να έγινε το κακό και να φύγανε μαζί, να πέσανε μαζί. Υπάρχει περίπτωση, πρέπει να το επιβεβαιώσω, υπάρχει περίπτωση το δεύτερο κοριτσάκι να μην είχε επιλέξει να πηδήξει, απλά να προσπάθησε να σώσει τη 17χρονη και έτσι να φύγανε μαζί από αυτό το ύψος. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή η 17χρονη απευθύνεται στους γονείς της. Απευθύνεται στους γονείς της για κάποιο λόγο. Γιατί προσπαθεί να τους εξηγήσει τι ακριβώς νιώθει. Και συνήθως ο γραπτός λόγος έρχεται εφόσον κάποιος δεν καταλαβαίνει τον προφορικό λόγο. Από ό,τι φαίνεται, εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και απευθύνομαι στους γονείς, μην πιέζετε τα παιδιά σας σε ακραίους βαθμούς για να πάνε να δώσουν πανελλήνιες. Θα δώσουν πανελλήνιες. Είναι σωστό να τους πείτε να διαβάσουν. Είναι σωστό να τους βάλετε σε μία τάξη. Είναι σωστό να υπάρχει πειθαρχία. Μην τα πιέζετε σε ακραίο βαθμό. Η συγκεκριμένη κοπέλα, από ό,τι φαίνεται, Θεός χωρέστην, δεν είχε την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει, γιατί λέει το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Άρα δεν υπήρχαν οι σωστές επιβραβεύσεις ώστε να νιώσει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν υπήρχε η παρηγοριά που λέει ότι και να μην τα καταφέρεις δεν πειράζει, θα βρούμε μια λύση, δεν χάλασε και ο κόσμος. Επίσης, το ότι γράφει ότι θα καταλήξει με μια δουλειά που δεν θα της δίνει λεφτά. Εδώ ξεκινάει και έχει ευθύνη το κράτος. Εδώ ξεκινάει και έχει ευθύνη η κοινωνία. Εδώ ξεκινάει και έχει ευθύνη η κατάντια της Ελλάδας. Γιατί? Γιατί το παιδί αυτό αναγνωρίζει το ότι δεν υπάρχουν δουλειές οι οποίες θα δίνουν τις ανάλογες αμοιβές. Αναγνωρίζει το ότι δεν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Γιατί γράφει, ξαναλέω, θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Και είναι η ομοία αλήθεια αυτή. Λέει ψέματα. Οι νέοι συνήθως εκεί καταλήγουν οι περισσότεροι. Στα 800 ευρώ να μην μπορούν να επιβιώσουν μόνοι τους. Το παιδί αυτό έχει αντίληψη και σου λέει, δες εδώ τώρα, πάω να δώσω πανελλήνιες. Μπορεί να μην τα καταφέρω και να έχω μια δουλειά μετά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Και σου λέει, δεν με ευχαριστεί τίποτα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της κοινωνίας και του συστήματος. Εδώ πέρα κατανοείται για ποιο λόγο διάφοροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν αυτοκτονήσει. Γιατί έχουν υποχρεώσεις, γιατί δεν τη βγάζουν, γιατί έχουν προβλήματα, γιατί οι σκέψεις τους τους οδηγούν στο να έχουν κατάθλιψη. Είναι αυτή η φράση, η φράση της κατάθλιψης. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Αυτή η φράση είναι φράση κατάθλιψης. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Και η θεραπεία της κατάθλιψης είναι ακριβώς το αντίστροφο. Να ξεκινήσει ο άνθρωπος να προσπαθεί να δει κάτι θετικό. Γιατί όλα είναι θετικά. Ευλογημένοι είμαστε και μόνο που ζούμε. Ευλογημένοι είμαστε και μόνο που έχουμε την υγεία μας. Και μόνο που αναπνέουμε. Και μόνο που έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε γιατί άλλοι δεν μπορούν. Και μόνο που έχουμε ένα πιάτο φαΐ πάνω στο τραπέζι μας είναι ευλογία. Και είναι θετικό. Αυτά όμως πρέπει να τα εξηγούν οι γονείς στα παιδιά. Επίσης σοκαριστική είναι και η τελευταία φράση που λέει: αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα. Θέλετε να αναρωτηθούμε παρέα ποιος κόσμος δεν είναι για αυτό το κορίτσι? Ένας κόσμος καταπίεσης, ένας κόσμος χωρίς όνειρα, ένα αβέβαιο αύριο, μια ζωή με προβλήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κι όμως εκεί πάλι οι γονείς πρέπει να σταθούν βράχοι και να εξηγήσουν ότι εμείς πάμε κόντρα σε κάθε δυσκολία. Κι αν η ζωή μας τα φέρει στραβά, χαμογελάμε στραβά. Εγώ διακρίνω ένα κενό ανάμεσα στην επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά. Εγώ αυτό διακρίνω, δυστυχώς. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες και δεν είναι σωστό, γιατί δεν πιστεύω ότι φταίνε αυτοί σε κάτι. Αλλά η επικοινωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να συζητάτε με τα παιδιά σας, να μιλάτε με τα παιδιά σας. Γιατί καλώς ή κακώς και η ψηφιακή εποχή τα κάνει να απομονωθούν. Η ψηφιακή εποχή τα οδηγεί στο να ζητούν απαντήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, στο να προσπαθούν να βρουν λύσεις χωρίς να έχουν ανάγκη τους γονείς τους. Και οι γονείς το ίδιο φυσικά. Και αυτά είναι τα προβλήματα που εξηγώ και αναλύω και συζητάω και με τους καλεσμένους, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα, γιατί ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Οι νέες γενιές λειτουργούν με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Οι νέες γενιές είναι αντικοινωνικές. Οι νέες γενιές δεν έχουν διαχειριστεί σωστά συμπεριφορές. Δεν ξέρουν τι πάει να πει ευγένεια. Και δεν μιλάω για όλα τα παιδιά, για το μεγαλύτερο ποσοστό. Για να μην αρχίσω να λέω για τα ερεθίσματα που δέχονται από αυτή την εικονική πραγματικότητα μέσα από τις εφαρμογές. Για να μην αρχίσω να λέω για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το μόνο που προωθούν είναι τη βία, την εκπόρνευση και τα ναρκωτικά. Μαζί με τους καλλιτέχνες που θεωρούν ότι είναι καλλιτέχνες, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από κάποιους ανθρώπους που δημιουργούν λάθος πρότυπα. Και χαίρονται, το παίζουν μαγιά, ποιοι τα λάθος πρότυπα. Κανονικά η ζωή θα έπρεπε να έχει μάθει από τα πάθη και τα λάθη. Το ότι πρέπει να διαχειρίζεσαι καταστάσεις με ταπεινότητα, με ωριμότητα, με σοβαρότητα, με αντίληψη. Να μπορείς να είσαι ρεαλιστής, να μπορείς να σχολιάσεις και να διαχειριστείς τα νεύρα, τις άσχημες συμπεριφορές, τον τρόπο αντίδρασης, και όχι να επιβραβεύεις τα κοριτσάκια, για παράδειγμα, να κάνουν only fans. Όχι να επιβραβεύεις τα αγοράκια να κυκλοφορούν με μαχαίρια. Τι κάνει το κράτος για την κοινωνία? Τίποτα απολύτως, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ένα διεφθαρμένο κράτος. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ο οποίος λέει ψέματα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ένα Υπουργείο Υγείας το οποίο δεν μας παρέχει ασφάλεια όταν θα πάθουμε κάτι. Πάνε στο νοσοκομείο να περιμένεις 18 ώρες. Εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι μάρτυρας, και ας μου κάνει μήνυση ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που από ό,τι φαίνεται γουστάρει να κάνει μηνύσεις. Είμαι εγώ μάρτυρας. Είμαι μάρτυρας και έχω και τον άλλον, το δεύτερο μάρτυρα, του οποίου του ανοίξαν το κεφάλι, πήγαμε μαζί να πούμε στο νοσοκομείο, άσπρο σαν πανί ήταν όταν τον πήγα, και μας λένε περιμένετε στην ουρά. Τι να περιμένουμε στην ουρά? Να χάσει ό,τι αίμα έχει, να λιποθυμήσει, 120 κιλά άνθρωπος. Τι να περιμένουμε στην ουρά? Δεν το βλέπεις, αιμορραγή? Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Ο άλλος που περίμενε στο κρεβάτι με ανοιγμένα φρύδια να κάνει ράματα, τρέχαν τα αίματα, είχε γεμίσει το πρόσωπό του αίματα, και περίμενε 6 ώρες και δεν είχαν βάλει μια πούδρα να πούμε στο φρύδι να μην τρέχει αίμα. Ποια υγεία, κάνε μου μήνυση Άδωνη, να σου φέρω 50, 100-200 μάρτυρες στο δικαστήριο για το αν υπάρχει εσύ ή δεν υπάρχει. Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τον κάθε πυροβολημένο εκεί πέρα έξω που μιλάει χωρίς να ξέρει. Που μιλάει χωρίς να το έχει ζήσει, χωρίς να το έχει πάθει. Έχουμε και τους άλλους που ασχολούνται με τον Ακύλα και τον Ατύλα και την Eurovision. Αυτό το gay party. Gay party είναι η Eurovision, δεν είναι κάτι άλλο. Πήγε εκεί ο Ακύλας και τραγούδησε και πέρασε στο gay party και πάει λέγοντας. Ωραία, και πέρασε στο gay party και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και τι να κάνουμε ρε, εδώ πέρα πηδάνε κοριτσάκια το μπαλκόνι. Και τι να κάνουμε. Δεν βλέπεις εδώ πέρα χάνονται ανθρώπινες ζωές χωρίς λόγο. Ποιος Ακύλας και ποιος Κεφτήλας και ποιο Eurovision. Φέρτο και πάρτο και δώστο. Εδώ πέρα άνθρωποι ψάχνουν να φάνε από τα σκουπίδια. Και εσείς μου λέτε τις αηδίες σας. Πολλές φορές, ξέρετε, αποφεύγω να αναφέρομαι σε ζητήματα τα οποία θα προκαλέσουν, τα οποία θα δημιουργήσουν άσχημες εντυπώσεις, τα οποία θα κάνουν να...
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
11: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
12: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Έχει εκδώσει τις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
2: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
1: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μας συγχωρείτε,
1: δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
2: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
1: Κανένας δεν λέει ψέματα.
2: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, το γνώριζε,
1: έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
3: Να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα, γιατί δεν σε συμφέρει η συζήτηση. Και εγώ κάνω μια απλή ερώτηση σαν Έλληνας πολίτης. Ωραία, και άμα η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη και παίρνει αποφάσεις με βάση την πολιτική παρέμβαση, τότε τι γίνεται? Τότε τι γίνεται? Μπορεί ο λαός να εμπιστευτεί αυτή τη δικαιοσύνη αν η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη? Τι κάνετε? Ρωτάω, τι κάνετε? Έχετε τοποθετήσει δικά σας άτομα στην ελληνική δικαιοσύνη? Διαχειρίζεστε τις αποφάσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα που μετά όλος τυχαίως βγαίνουν στη σύνταξη εφόσον ολοκληρώσουν την αποστολή τους? Και ό,τι γίνεται το ρίχνετε στις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Αυτό κάνετε? Δεν φταίμε εμείς, η δικαιοσύνη μας αθωώνει σαν να λέμε. Δεν φταίμε εμείς, τι να κάνουμε εμείς ρε αδερφέ? Αφού η δικαιοσύνη μας αθωώνει. Αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Και ξαναλέω, ρωτάω. Και αν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τι γίνεται? Θα κάνει κύκλο? Απ' τη μία θα παρανομούν και απ' την άλλη θα τους αθωώνουν συνέχεια αυτό το πράγμα? Και έτσι θα την γλιτώνουνε? Σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο Παύλος ο Μαρινάκης, αλλά δεν απαντάει. Τι να πει? Τι να πει βρε, τι να πει βρε, τι να πει, τι να πει.

0: θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια. Που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπα-Νικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι. Και τι έχει να δηλώσει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου και η Γεωργία Μαρτίνου και ο θείος ο εφοπλιστής. Τι συμβαίνει ακριβώς, κύριοι? Δώστε μας μια απάντηση που πήγαν τα λεφτά. Και πιθανότατα που έχουν πάγει κάποια ακίνητα. Δεν γνωρίζω αν χάθηκαν ή δεν χάθηκαν, αλλά δώστε μας μια απάντηση. Για να μπορώ να πω και εγώ στον πατήρ Ευάγγελο Παπανικολάου ότι πήραμε μια απάντηση. Σωστά! Σωστά! Κάποιος μου είχε πει, ξέρεις, όσο πιο έξυπνος γίνεσαι, τόσο λιγότερο θα πρέπει να μιλάς. Να μιλάω λιγότερο γιατί? Για την αλήθεια? Είπα κάτι που δεν είναι αλήθεια, φίλοι μου. Θεία της δεν είναι η Αλεξάνδρα ή η Μαρτίνου? Σύζυγος εφοπλιστή δεν είναι, ναι. Πρόεδρος στην Κιβωτό δεν είναι, ναι. Ο Παπα-Νικολάου δεν βγήκε εδώ στον αέρα και είπε, έχω το ηχητικό, πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια? Ωραία, γιατί να μην ρωτήσω λοιπόν την πρόεδρο αυτό που αναρωτιέται και ο Παπα-Νικολάου, πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια? Βάλ το ρε να παίξει πάλι, βάλ το γιατί θα με τρελάνουνε.
1: Για πηγαίνετε το στο άλλο δικαστήριο του Παπαντώνη, για πηγαίνετε τα εκεί να δείτε, τα ίδια ακριβώς πράγματα με άλλες μορφές κάνανε. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Και τους δε μισθούς που σας είπα προηγουμένως 5.000, τόσα όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε, τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θα είναι δημοσιογράφος, πέραν από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν είπα. Άμα τη ρωτήσεις την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ πριν το τσίμι.
0: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κινητά.
1: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15, δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
0: Φοβερό. Ορίστε, για να μην λέτε ότι λέω ψέματα. Για να μην μου λέτε ότι θέλετε να με πάτε νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση. Ορίστε! Την απάντηση θέλω εγώ. Θα μου τη δώσει κανένας? Θα μου τη δώσει κανένας αυτή την απάντηση, τη ρημάδα? Πού πήγαν τα λεφτά? Όπως επίσης πρέπει να μου απαντήσετε για τον Αγαθούλη, τον κύριο, τον Δημήτρη Λουκά. Ο Αγαθούλης ο Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος είναι δεξιούλης, διέγραψε πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε μια εταιρεία που ονομάζεται Nestlé. Με ποιο δικαίωμα μπορούν πρόσωπα να διαγράφουν χρέη ή πρόστιμα? Ποιος έχει την αρμοδιότητα να διαγράψει ένα πρόστιμο? Ποιος έχει την αρμοδιότητα να διαγράψει χρέη συγκεκριμένων ανθρώπων? Ποιος μπορεί και το κάνει αυτό το μαγικό? Έρχεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ωραία, από όσο γνωρίζω την ιστορία, και λέει, εγώ θα βάλω 30 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο σε μια εταιρεία που ονομάζεται Nestlé. Και έρχεται αυτός ο αγαθούλης, ο Δημήτρης ο Λουκάς, και διαγράφει αυτό το πρόστιμο. Και όλος τυχαίως αυτός ο άνθρωπος είναι σύζυγος της Νίκης Κεραμέως. Της Νίκης Κεραμέως, βεβαίως, βεβαίως. Τυχαίο είναι το ότι ο σύζυγος της Νίκης Κεραμέως, της Νέας Δημοκρατίας, διέγραψε ένα χρέος 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η Νίκη Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το διέγραψε αυτό το χρέος. Αυτό το πρόστιμο, συγγνώμη, αυτό το πρόστιμο. Γιατί το διέγραψε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια είναι η αιτιολογία? Να διαγράψουν και τα δικά μου τα πρόστιμα. Που εμένα το ΕΣΟΥΡΟΥ ήρθε, μου έριξε 25 χιλιάρικα για τον κορονοϊό και την πανδημία. Γιατί λέγαμε εδώ πέρα ότι ρε παιδιά να γίνει ένας οξυνοχιστικός έλεγχος. Και τώρα που βγαίνουν όλες αυτές οι αλήθειες για τα εμβόλια, για τη Moderna, για την Pfizer, για τα Johnson, για τα Monson, για όλα αυτά. Τώρα που έρχονται επιστήμονες της παγκόσμιας κοινότητας και λένε ότι δεν είχαν ελεγχθεί τα εμβόλια, εμένα δεν μου επιστρέφουν τα λεφτά μου που άδικα μου ρίξαν αυτό το πρόστιμο. 25.000 ευρώ πρόστιμο, ποιος άλλος έχει φάει ρε από το ΕΣΟΥΡΟΥ? 25.000 ευρώ, γιατί είπαμε παιδιά, εμείς θα κάνουμε εμβόλιο μόνο άμα πάμε πρώτα να κάνουμε εξονυχιστικό έλεγχο. Και το θεώρησαν, λέει, παρακίνηση. Το θεώρησαν, λέει, ότι εμείς λέμε στον κόσμο το ότι υπάρχει πρόβλημα και το ότι τους λέμε να μην πάνε να κάνουν εμβόλιο. Μα εμείς δεν είπαμε να μην πάνε. Εμείς είπαμε το ότι εμείς δεν θα πάμε. Έχει διαφορά. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν θα πάω. Εγώ δεν θα πάω ρε φίλε αν δεν κάνω εξυνυχιστικό έλεγχο. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχω αλλεργίες, μπορεί να μην εμπιστεύομαι, μπορεί να έχω κάνει τη δική μου προσωπική έρευνα και να κρίνω το ότι δεν θέλω να κάνω εμβόλιο. Εσύ τι ζόρι τραβάς και μου βάζεις πρόστιμο. Όπως πρόστιμο βάλαν και στους συνταξιούχους. Πρόστιμο στους συνταξιούχους αν δεν πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Άκου εδώ τώρα, Νταϊλίκη. Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα να μας πούνε τι θα κάνουμε με την υγεία μας? Μπορεί εγώ να θέλω να ψοφήσω ρε φίλε. Τι θες? Τι θες? Και τελικά αποδείχθηκε το ότι δεν είχαν γίνει οι κατάλληλες κινήσεις. Δεν είχαν λάβει τα σωστά μέτρα. Πέθαναν περίπου 30.000 Έλληνες. Λες και είχαμε πόλεμο. Λες και είχαμε πόλεμο. 30.000 συνάνθρωποι μας χάσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και επιβεβαιώθηκε ο Γρηγόρης όταν έλεγε να πάτε να κάνετε πρώτα εξονυχιστικό έλεγχο. Και να σας πει ο γιατρός σας για το αν θα πρέπει να κάνετε το εμβόλιο ή όχι. Και να σας πει ο γιατρός σας για το αν όσοι έχουν ζάχαρο θα πάθουν κάτι παραπάνω. Όσοι έχουν κάποιο είδους καρκίνο, αν θα το επιβαρύνει. Και πάει λέγοντας. Και δεν ήταν το μόνο πρόστιμο. Πού είναι αυτός ο δεξιούλης, ο κύριος Λουκάς? Κύριε Λουκά, έχετε αρμοδιότητα να διαγράφετε πρόστιμα? Ελάτε, ελάτε εδώ πέρα να σας γνωρίσουμε κύριε Λουκά. Που είστε και σύζυγος της Κεραμέως, να μας πείτε πώς το κάνετε και γιατί το κάνετε. Κατάλαβες φίλε μου, και τρέχεις εσύ τώρα να βγάλεις άκρη που παίρνουν τις γιαγιά στο σπίτι γιατί χρωστάει 10 χιλιάρικα και σε άλλους διαγράφουν 3 εκατομμύρια και 10 εκατομμύρια και ψάχνεις να βρεις τι γίνεται. Κανονικά θα έπρεπε να αποζημιώσουν τον Focus FM 103,6. Εννοείται. Εννοείται. Και κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί που βγαίναν και λέγανε ότι είμαστε ψεκασμένοι και το παίζαν υπερόπτες. Ξέρετε τι ζήσαμε εδώ πέρα με κάτι τσουτσέκια. Το παίζαν υπερόπτες. Α, οι ψεκασμένοι και άκου τι λένε. Κάτι τέτοια λέγανε. Έλα μωρέ τώρα τι ασχολείστε. Ξέρετε τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί ποτέ στη ζωή τους για τίποτα. Άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους για τίποτα. Που τυφλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση. Που τυφλά ακούνε τι τους λέει ο κάθε παπάς. Που τυφλά ακούνε όλους τους σαχλαμάρες. Χωρίς να επεξεργάζονται την πληροφορία. Χωρίς να κάνουν μόνοι τους μία έρευνα για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Και επειδή τώρα ανέβαινα τους παπάδες, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Θα σας βάλω ένα ηχητικό για να καταλάβετε πώς εργαλειοποιούν την πίστη, με ποιο τρόπο εκμεταλλεύονται τους πιστούς και πώς μαζεύουν δισεκατομμύρια από αυτό. Που η Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με τα κέρδη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο Ιησούς Χριστός ήταν κόντρα στη φιλαργυρία. Και έχει γίνει και μόδα να το παίζετε Ορθόδοξοι. Χωρίς να ακολουθάτε φυσικά την ουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι απλά για να λέτε κι εσείς ότι είστε Ορθόδοξοι. Έλα βάλε εδώ πέρα που πουλάνε να πούμε τι ύψος θέλεις. Τι έχει κάνει τώρα ο άλλος για να καταλάβετε τι ζούμε. Έχει τυπώσει χαρτόνια με τον Άγιο Παΐσιο και πουλάει Άγιο Παΐσιο σε ό,τι ύψος θέλεις. Αυτή είναι η Ορθοδοξία τους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε.
2: Άγιος Παΐσιος στο ένα μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι μεξίδος αλάτι σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Και ξύλινος, ξύλινος, όχι χάρτινος. Ακούστε εδώ τώρα τιμές. Ακούστε, ξύλινος Άγιος Παΐσιος. Πόσο εδώ τον θες, 1,50? Πόσο, 80 εκατοστά τον θέλεις, 60 εκατοστά, πόσο τον θέλεις?
2: Άγιος Παΐσιος, στο ένα μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ.
0: Τι δες, ένα μέτρο Άγιο Παΐσιο, 150 ευρώ θα δέσεις, ξύλινο. Ένα μέτρο ξύλινο Άγιο Παΐσιο δες, 150 ευρώ ρε φίλε. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Η δική τους Ορθοδοξία, όχι πραγματική Ορθοδοξία. Εδώ πέρα πας ρε φίλε μες στα καταστήματα, μες στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε εικόνες. Εδώ πέρα δεν έχουν καταλάβει καν τι εκπροσωπεί αυτή η σκέψη, αυτή η εικόνα, ποιο το νόημά της, όλα για το εμπόριο. Συμφωνείτε με αυτά, διαφωνείτε? Μπορεί να είναι νόμιμα, μπορεί να είναι νόμιμα, μα εδώ πέρα πλέον είναι νόμιμη η μίζα. Τι να λέμε για τους νόμους? Εδώ νομοθετική εξουσία είναι ο Μητσοτάκης. Ποιοι νόμοι? Μου λέει ο άλλος, εγώ ακούω τι λένε οι νόμοι. Ποιοι νόμοι? Οι νόμοι που βγαίνουν από την νομοθετική εξουσία, η νομοθετική εξουσία που είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Μα αυτοί βγάζουν νόμους για να νομιμοποιήσουν την παρανομία τους. Και έχουν καταντήσει τον Έλληνα παράνομο, γιατί αν είναι νόμιμος ή τον εκδικούνται ή τον καταληστεύουν. Αυτό το σύστημα και αυτή η κοινωνία αναγκάζει τον Έλληνα πολίτη για να επιβιώσει να γίνεται παράνομος. Εκεί σε προωθούνε. Και τους νέους το ίδιο. Σου λέει ο άλλος, θα δουλεύω εγώ όλη μέρα για 800 ευρώ ενώ μπορώ να κάνω μια παράνομη δραστηριότητα η οποία θα μου φέρει πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όχι τίποτα. Όταν βλέπεις ότι δικαστική εξουσία, εκτελεστική εξουσία, η ελληνική αστυνομία, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν κυκλώματα τα οποία δεν τα κυνηγάει κανένας, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν πακιστανικές κοινότητες, τσιγκάνικες κοινότητες, τις οποίες δεν τις ακουμπάει κανένας γιατί είναι ψηφοφόροι, φέρουν πολλούς ψήφους. Αναρωτιέσαι και λες ρε φίλε, ο τελευταίος τροχός της αμάξης είναι ο Έλληνας πολίτης. Ο πιο ηλίθιος σε εισαγωγικά είναι αυτός που πάει με τον νόμο. Αυτό διακρίνεις. Και λες ρε φίλε, είναι δυνατόν? Κανονικά οι νόμοι θα έπρεπε να μας παρέχουν μια καλύτερη ζωή, θα έπρεπε να μας παρέχουν ασφάλεια, θα έπρεπε να μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας, όχι να μας τροποποιούν και να μας διαμορφώνουν έτσι ώστε να είμαστε καταναλωτές και εργατικά χέρια για τους καπιταλιστές. Απλά πράγματα. Δεύτερη ώρα θα έρθω με ένα σκάνδαλο με τον κύριο Κατσίρη, ο οποίος θέλει να μας πει για τον ΕΦΚΑ. Δεν φεύγει κανένας, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Είπαμε το ότι θα λειτουργούμε με ηχοθεραπεία. Είπαμε το ότι θα βάζουμε τραγούδια ανεβαστικά αυτές τις μέρες, γιατί είναι πάρα πολλές οι κακές ή αρνητικές ειδήσεις. Για να μπορέσουμε λίγο να ενθαρρύνουμε τον κόσμο, να μπορέσουμε λίγο να τους ανεβάσουμε την ψυχολογία, να μπορέσουμε λίγο έτσι να παρέχουμε μια εμψύχωση. Έλα, έλα, αμαρτωλή και άγγελη, εδώ, εδώ, δώστε τώρα, χαρά βέρα. Άμα θες να τους ανεβάσεις, αυτό θα τους βάλεις. Εδώ, αμαρτωλή και άγγελη, απόψε γίναν ένα, δώστε τώρα, δεν με νοιάζει που έχει ξαναμπεί το τραγούδι, τι να κάνουμε. Δεν θα ξαναπαίξουμε ποτέ, δηλαδή αυτό το τραγούδι, επειδή το παίξαμε μια φορά στην εκπομπή, κάθε μέρα μην το παίζω αυτό το τραγούδι. Ανεβείτε στα τραπέζια, διώξτε τον αρνητισμό από μέσα σας. Θα πάθουμε κάνα κακό, θα βγάλουμε κάνα καρκίνο, χτύπα ξύλο ρε. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει, θέλουν να μας ξεκάνουνε. Κόντρα σε όλους και σε όλα, κόντρα στον αρνητισμό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2 17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη στο σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλαϊκά. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας καθεκίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατεύνασμου. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
2: Καιρός.
3: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες.

0: ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση ECO και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παπαγιαννόπουλος.
0: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
4: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
6: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Που είμαι Αλάνη. Ναι.
8: Είσαι και παραμένεις.
7: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Ναι. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και στα δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου είδε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και χωρίς από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλια.
8: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που
7: συγκινεί. Η απλότητα, ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική, είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
9: Έχετε μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
10: Κυρία Κατσούλη.
9: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Ράδιο όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κατσίρη. Καλησπέρα κύριε Κατσίρη.
1: Γεια σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Κατσίρη?
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά μετά από όλα αυτά τα οποία τραβάμε τον τελευταίο καιρό. Το προσπαθούμε.
0: Κύριε Κατσίρη, θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ κοινός γνωστός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΕΦΚΑ είμαστε εμείς οι ίδιοι. Στον ΕΦΚΑ έχουμε καταθέσει όλοι τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Ο ΕΦΚΑ διαχειρίζεται τα χρήματά μας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές αυτού του φορέα.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Εκατοντάδες άτομα με το να τους στέλνει κάποιες επιστολές οι οποίες θεωρούν ανυποψίας τους και αθώους ασφαλισμένους τους θεωρεί εκ προημίου ενόχους, εκ προημίου απατεώνες. Βέβαια θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το χώρο που μας δίνετε να ακουστεί η φωνή μας, το παράπονό μας και η απελπισία.
0: Μα βέβαια, δίνουμε βήμα σε όλους κύριε Κατσίρη, σε όλους δίνουμε βήμα.
1: Εκατοντάδων ανθρώπων. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με τη σειρά. Πριν 20 χρόνια είχε λάβει η χώρα μια μεγάλη απάτη στο ΙΚΑ Καλλιθέας, όπου εκεί πέρα 6 επίορκοι υπάλληλοι γυναίκες και οι 6 εκμαντερβόντουσαν τα κενά που είχε το σύστημα, το οποίο ήταν χειρόγραφο τότε, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, και επιδίδονταν στη έκδοση εικονικών αποφάσεων ασθένειας, παροχών ασθένειας, όπου σε αυτές τα χρέωνα, στις παροχές ασθένειας χρέωναν κάποια ανύποπτα και αθώα φυσικά θύματα, όπου έπαιρναν το όνομά τους, τον αριθμό μητρώου του ΙΚΑ και τα χρέωναν ότι είχαν πάρει αυτή την εικονική παροχή ασθένειας και τα χρήματα τα οποία προέκυπταν από αυτή τα τσέπωναν οι ίδιες, τα καρπούντο οι ίδιες. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος προβλήματος. Το πόσα άτομα είχαν μπλέξει αυτές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί που θέλω να πω για όσους δεν γνωρίζετε, είναι παροχές ασθένειας. Όταν κάποιος έχει ασθενήσει και χρειάζεται να μείνει στο σπίτι του πάνω από 3 μέρες, είτε έχει κάνει ένα χειρουργείο, είτε έχει γεννήσει κάποια γυναίκα, τότε εκδίδονταν παροχές ασθένειας. Πώς όμως, προσκομίζοντας ο ασθενής, ο ασφαλισμένος, νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία περνάγανε από τις διοικητικές επιτροπές και αυτές κρίνανε τι πόσο θα πάρει και αν θα το πάρει. Όπως κρίνανε επίσης και τις ενστάσεις. Έτσι λοιπόν ερχόταν η εντολή αυτή τόσο στο ίδιο τον ασθενή όσο και στο ταμείο και πήγαινε ο ασθενής με το χαρτί το οποίο του είχε έρθει ταχυδρομικός να λάβει το ποσό αυτό από το ταμείο σε μετρητά. Σε μετρητά τότε. Τότε γινόταν έτσι. Από το 2003 μέχρι το 2012 λοιπόν, που αυτές οι κυρίες αλώνιζαν στην κυριολεξία, ήταν χειρόγραφο σύστημα και έτσι ήταν οι διαδικασίες. Τώρα το 2012, όταν μηχανογραφήθηκε το σύστημα, βρέθηκε η απάτη τους, τυχαία λένε, και ξεκίνησαν δικαστικές διαδικασίες, πρωτόδικα. Έφαγα μια ποινή γύρω στα 37 χρόνια, στο εφετείο 27 έγινε αυτό κάτι λιγότερο και τελικά εξέτησαν ποινή 5 με 6 χρόνια. Και τώρα είναι ελεύθερες, βέβαια παίρνουν τη συνταξίδα τους και τα λοιπά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Καταρχάς εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι το εξής, ότι επί 10 χρόνια αυτές αλώνιζαν, είπαμε. Ο ΕΦΚΑ τι έκανε, το ΙΚΑ τότε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ τότε, το ΙΚΑ τι έκανε? Γιατί δεν είχαν τους απαραίτητους ελέγχους να τις πιάσει τη στιγμή που κάνανε αυτές τις πράξεις, τις απαταιωνιστικές πράξεις δηλαδή, και να τελειώσει το πράγμα εκεί, να προλάβει δηλαδή το κακό εν τη γενέση του? Εδώ υπάρχουν ερωτηματικά. Λοιπόν, έρχομαι στο διατάφτα, όπως είπαμε. Από το 2024, τον Ιούλιο, από μία γνωστή μας, μάθαμε ότι της ήρθε ένα μπουλιουρντί, να το πω έτσι, ένα ειδοποιητήριο μέσω των ΕΛΤΑ, συστημένη επιστολή, όπου ήταν του ΕΦΚΑ, βέβαια, από τον ΕΦΚΑ προερχόταν, όπου τη ζήταγε ο ΕΦΚΑ 40.000 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο τη ζητούσε αυτά τα λεφτά?
1: Άμα αυτό είναι. Δεν γράφαν για ποιο λόγο. Δεν γράφαν για ποιο λόγο, λέει ακριβώς, να σας διαβάσω το πώς ακριβώς αναφέρει. Λέει, αφού αναφέρει κάτι νόμου, τέλος πάντων, λέει, λέει να προσέλθετε στο ΕΦΚΑ Καλλιθέας με την αστυνομική σας ταυτότητα προκειμένου να παράσχετε εξηγή σχετικά με τις εκ μέρους σας παράνομα ληφθήσεις παροχές από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Τότε ήταν ΙΚΑ, τώρα είναι ΕΦΚΑ. Από τις 1η-1η-17 έχει γίνει ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ είναι καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ, όπως και άλλων ταμείων που περιέχει. Λοιπόν, για το χρονικό διάστημα τάδε, από 2003 μέχρι 2012, και για το ποσό αυτό. Λοιπόν, παράνομα ληφθήσεις, όταν το βλέπει αυτό κάποιος, βέβαια σου λέει, πότε παρανόμησα, τι έγινε, τι είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά ευνηδιάζεται. Τελικά πήγε στον ΕΦΚΑ Καλλιθέας και της εξήγησαν ότι είναι μπλεκόμενη σε εκείνη την απάτη, την οποία σας προανέφερα, προ 20 ετίας. Πώς λέει, πώς είμαι εμπλεκόμενη? Δεν ξέρουμε, έτσι έκρινε, έτσι έκρινε διοικητική υπάλληλη ουσιαστικά του ΕΦΚΑ, ότι είστε εσείς πλεγμένοι, ότι είστε υπαίτιοι, ότι είστε ένοχος και παράνομοι. Δηλαδή χωρίς να περάσουν, να γίνει κάποιο δικαστήριο και να γίνει δίκη, όπου θα αποφαινόταν εάν είναι πραγματικά ένοχοι ή όχι, αυτό το ΕΦΚΑ το παρέλειψε. Δηλαδή παρέκαμψε θεσμικές διαδικασίες το να στείλει αυτά τα άτομα στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια να αποφαρτούν αν είναι ένοχοι ή όχι, ή αν τα πήρανε τα χρήματα ή όχι. Εδώ πέρα μιλάμε για μια παρανομία. Δηλαδή οι διοικητικές επιτροπές, όπως κάποιο επίσημο άτομο ανέφερε, θα το πω αργότερα, έκριναν, ή κάποια στελέχη του ΕΦΚΑ έκριναν ότι αυτά τα άτομα, τα οποία είναι γύρω στα 1.400, είναι παράνομα και υπεύθυνα για τα χρήματα τα οποία επεξαιρέθηκαν από το ΙΚΑ τη δεκαετία 2010-2012, τα οποία ανέρχονται σε 17 εκατομμύρια τότε. Προσέξτε τώρα, μετά τη δίκη που έγινε τον 6, οι οποίες δεν ανέφεραν κανένα άλλο άτομο, και μάλιστα λένε ότι έχουμε ακούσει ότι έχουν αναφέρει στην απολογία του στο εφετείο ότι δεν έχουν πλήξει κανέναν άλλον. Από τα 17 λοιπόν καλύφθηκαν τα 6, με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, και έμειναν τα 11. Έμειναν τα 11 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ, ή μάλλον όχι τώρα ο ΕΦΚΑ, από το 2016 όταν ήταν ακόμη ΙΚΑ, έρχεται να ζητήσει και να καλύψει αυτά τα 11 εκατομμύρια. Από πού να τα ζητήσει όμως? Από πού να τα ζητήσει? Από τα θύματα τα οποία είχαν μπλέξει αυτές. Η συμμορία των 6. Έτσι λοιπόν κατατάσσουν τότε λίστες των 1.400 ατόμων, κάποιοι λένε ότι είναι 1.580, όπου τους καταλογίζουν από 10 έως 30 περιπτώσεις, 10 έως 30 περιπτώσεις, κατά μέσον όρο 23, κάπου εκεί είναι, έτσι όπως τα υπολογίσαμε, όπου ο κάθε ένας έχει εμπλεχτεί. Δηλαδή μιλάμε κάπου για 30.000 περιπτώσεις, άμα βάλουμε το 1.400 επί 23, κάπου 30.000 μας κάνει. Τελικά, αφού κατατάσσουν αυτές τις λίστες, τι κάνουνε τότε? Βγάζουν και μια διάταξη, την οποία την εντάσσουνε στον νόμο Κατρούγκαλου, το 4387 του 16. Οι λίστες κατατάχθηκαν, προσέξτε, το Φεβρουάριο του 16, το ΦΕΚ του νόμου Κατρούγκαλου βγήκε τον Μάιο του 16, δηλαδή 3 μήνες μετά, και η διάταξη αυτή λέει το εξής, ότι τα αχρεωσίτως ληφθέντα ή τα παρανόμως ληφθέντα, το ίδιο πράγμα εννοούν αυτοί, τα οποία ελήφθησαν, τα οποία εισπράχθησαν, πρέπει να επιστραφούν ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Δηλαδή, φταίς, τα πήρες, δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Ωραία, πολύ ωραίο αυτό. Ωραία διάταξη. τότε από μια φιλολαϊκή τότε κυβέρνηση, την οποία ψηφίσαμε όλοι για να μας σώσει από τα μνημόνια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείτε ότι είμαστε δηλαδή εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση όπου κάποιοι που διαχειρίζονται τις κρατικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο?
1: Τι νόμιμο, είδατε εσείς μέχρι τώρα να πω κάτι νόμιμο να κάνουνε? Και έχω και συνέχεια.
0: Ακούω.
1: Έχω και συνέχεια. Αυτή δηλαδή με αυτή τη διάταξη την οποία έχουν εντάξει στο νόμο Κατρούγκαλου, είναι το άρθρο 103 παράγραφο 1, ουσιαστικά στερούν το τεκμήριο της αθωότητας από κάθε ασφαλισμένο, είτε είναι αθώος είτε ένοχος. Και κυρίως τώρα, αν είναι ένοχος δεν μας νοιάζει, αλλά όταν είναι αθώος τι γίνεται? Το καταλαβαίνετε. Τα πήρες δεν τα πήρες, πρέπει να πληρώσεις. Φταίς δεν φταίς, θα πληρώσεις. Είναι τρομερό. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό σε κάποιον άλλον, μιλάμε για εξωτερικό τώρα, που να μην ανήκει σε τριτοκοσμική χώρα και να μην τραβάει τα μαλλιά του? Αυτό μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες συμβαίνουν. Μόνο και μόνο για να τα πάρουν όπως τα χρήματα, να τα καλύψουν με όποιον τρόπο αυτοί κουστάρουν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, μας έστειλαν αυτά τα βουλιουρντή που λέμε, αυτά τα ειδοποιητήρια, τα οποία ειδοποιητήρια δεν είναι κάτι επίσημο. Δεν είναι κάτι επίσημο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Είναι μπακαλόχαρτο αυτό το οποίο στείλανε. Γιατί είναι μπακαλόχαρτο? Διότι το υπογράφει ένα μεσαίος τέλεχος, ένας προϊστάμενος. Και πίσω από το προϊστάμενο κρύβονται διευθυντάδες, γενικοί διευθυντάδες, διοικητάδες, δεν ξέρω τι. Κρύβονται όλα τα μεγαλοστελέχη. Και αυτή τη στιγμή ένας που λαμβάνει αυτό το χαρτί βλέπει ένα προϊστάμενο τμήματος. Το μεσαίος τέλεχος που σας είπα. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ασπίδα όλων αυτών των κυρίων που κρύβονται, των μεγαλοστελεχών δηλαδή, που κρύβονται πίσω του. Εάν κάποιος δηλαδή θυμώσει και το παίξει πιστολέρο όπως το παίξει ο 89χρονος, θα πάει να βρει τον πελάτο αυτός ο έρημος ο προϊστάμενος. Και έλεγα μην αλόβητη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Βέβαια μέσα σε αυτό το χαρτί γράφουν ότι έχουν ασκηθεί και ποινική δίωξη στον καθένα. Πράγμα ψευδές. Δεν έχει ασκηθεί σε κανένα ποινική δίωξη. Γιατί το γράφει για εκφοβισμό. Πιθανότατα. Σου λέει, όλοι αυτοί οι οποίοι θα το λάβουν είναι υπερήλικες, είναι χρόνια ασθενείς, δηλαδή πάνω από 60 είναι, δηλαδή κατά μέσο όρο 74-75 χρονών είναι οι περισσότεροι, ανήμποροι, και όσοι δουλεύουν είναι ή ανεργοί ή βρίσκουν κάποιες δουλειές έτσι ευκαιριακές από εδώ και από εκεί. Και πρέπει όλα αυτά τα άτομα που σας ανέφερα να βγουν έξω στην αγορά, να ψάξουν για δικηγόρους, να βρουν τον κατάλληλο δικηγόρο, να ξοδευτούν γι' αυτό και λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί δεν έφτασα στο βασικότερο μέρος της ομιλίας μου, ότι ο ΕΦΚΑ προέβη και σε σάρωση στην κυριολεξία όλων των τραπεζικών λογαριασμών αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δέσμευσε και κατάσχεσε όλα τους τα χρήματα. Όπου ήταν είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε τρίτο όνομα, τα κατάσχεσε όλα. Να φανταστείτε, έχουμε μια περίπτωση στην ομάδα μας, διότι χαίρομαι που θέλω να πω ότι είμαι συντονιστής και εκπρόσωπος μιας ομάδας 20-25 ατόμων από όλα αυτά που τις εκατοντάδες άτομα τα οποία έχουν εμπλέξει αυτές. Και αυτούς εκπροσωπώ, ότι πήγε να ψάξει το λογαριασμό μέσω e-banking της μητέρας της, η οποία είναι υπερήλικας και βέβαια έχει ειδικά της προβλήματα, και δεν μπόρεσε να κατέβει κάτω στην πολυκατοικία να βρει το απόκομα των ΕΛΤΑ, το ειδοποιητήριο των ΕΛΤΑ, με το οποίο θα πρέπει να πάει να παραλάβει την συστημένη επιστολή του ΕΦΚΑ. Δεν μπόρεσε λοιπόν η γυναίκα, πέρασε η διορία που είχαν θέσει αυτοί οι 10 μέρες να πάνε να δώσουν εξηγήσεις, οπότε τι κάνανε, πήγαν και σαρώσαν το λογαριασμό της. Και βέβαια η κόρη της βγήκε να ψάξει να δει τι γίνεται, πάει στην τράπεζα να δει ποιος είναι ο hacker που πήρε τα λεφτά, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν να βγει, βλέπουν ότι ο hacker ήταν ο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι εδώ έχει παρανομήσει ο ΕΦΚΑ και ουσιαστικά κατηγορείται για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό. Γιατί? Ενώ ζητάει κάποια χρήματα τα οποία είναι μαϊμουδίστικα, δεν έχουν αποδειχθεί ότι τα έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ωφεληθεί, πάει και σαρώνει ό,τι βρει μπροστά του. Ό,τι βρει και μπροστά του. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άλλο μέλος της ομάδας μας, όπου αντί για 25.000, το οποίο το είχε χρεώσει, του πήρε τα διπλάσια. Και θα υπόψη ότι τα χρήματα όλα αυτά δεν ήταν δικά του. Είπαμε, ήταν δεύτερο και τρίτο, ήταν το παιδιό του, ήταν συζύγου, ήταν και άλλων. Αυτό είχε ένα μόνο λογαριασμό που ήταν πρώτο όνομα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται.
0: Έχετε πάει, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχετε πάει στη δικαιοσύνη, έχετε πάει σίγουρα, ναι, έχετε απευθυνθεί σε διάφορους, έχετε κάνει καταγγελία και στο Υπουργείο.
1: Βέβαια. Στο Υπουργείο έχει πάει ο δικηγόρος μας, ο οποίος έχει κάνει ένα υπόμνημα για αυτό το θέμα. Περιμέναμε 2 μήνες, 3 μήνες. Τελικά, μετά από πίεση, μας είπανε κάτι περίεργο, ότι υπήρχαν, λέει, εξουσιοδοτήσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, νέο φρούτο μας βγάζουνε. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν έχουν διάθεση να λύσουν το θέμα.
0: Σας απάντησαν δηλαδή.
5: Η ώρα είναι 2:30.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ έχει προβεί σε πάρα πολλές, έτσι θα έλεγα, παράτυπες πράξεις, διότι να θεωρεί παράνομους κάποιους μόνο και μόνο επειδή κάποιοι διοικητικοί πάλι το αποφάσισαν, παρακάμπτοντας, όπως είπαμε, τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τα δικαστήρια, να μας εξισώνει με, με τη συμμορία των έξι. Επίσης, εδώ υπάρχει πάλι με το, ένα πρόβλημα με τον νόμο, ότι μας θεωρεί, μας βάζει στην ίδια μοίρα με τους ασυνεπείς καποπληρωτές του, οι οποίοι εν γνώση τους δεν πληρώνουν, όπου εκεί τα χρήματα παραγράφονται στα 10 χρόνια. Σε εμάς τα 20. Καταλαβαίνετε, στα 20 από αθώους ανθρώπους. Ενώ στα 10 χρόνια μα ήταν, τώρα είχαμε απαλλαγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι λοιπόν προσπαθούν όπως να, να καλύψουν το κενό. Βέβαια αυτό το έχουμε αναδείξει σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποιο κανάλι.
1: Και πήρε επέκταση το θέμα ή το πνίξανε?
0: Όχι. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα ότι ενώ πάει να πάρει, πάει να γνωστοποιηθεί, πάει να γνωστοποιηθεί το θέμα, ξαφνικά βλέπουμε μια πάυση του. Δηλαδή προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαμε μια χαρά μέχρι στιγμής, και ξαφνικά βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην σηκώνουν τηλέφωνα, ούτε να πατάνε στα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω τώρα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μπορείτε να αναφέρετε σε ποια κανάλια, σε ποιους ανθρώπους έχετε?
0: Όχι, δεν θα ήθελα να αναφέρω, αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα.
1: Να το ρωτήσω διαφορετικά. Μιλάμε για κανάλια τα οποία είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Εντάξει, κάπως έτσι. Λοιπόν,
1: δηλαδή δεν είναι τοπικής εμβέλειας, δεν είναι περιφερειακά κανάλια. Μιλάτε ότι έχετε βγει σε κανάλι, ας πούμε, πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Βέβαια, εντάξει, είχαμε την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί.
1: Α, θα συνεχιστεί.
0: Δεν ξέρουμε, ακόμη δεν έχουμε λάβει κάποια.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές.
0: Αλλά δεν είναι τόσο το θέμα του καναλιού, όσο είναι το θέμα και της εφημερίδας.
1: Και των εφημερίδων. Και οι εφημερίδες δεν το συνεχίσανε.
0: Αφήστε, σας λέω, δεν θέλω να.
1: Κύριε Κατσίρη, ένα λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω ότι υπάρχουν, δηλαδή, πιστεύετε κάποια εμπόδια στο να μην πάει παρακάτω?
0: Θα σας πω ότι υποψιάζομαι. Εγώ προσωπικά το λέω, εντάξει. Μήπως όταν γνωστοποιείται το θέμα πέφτει κάποιο σύρμα, κάποιο τηλεφώνημα από κάπου. Τώρα τι να πω.
1: Έχει κάποιο τηλεφώνημα που λέει τι, ας πούμε, σταμάτα αυτό το θέμα, μην το προωθεί?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Πώς το έχετε στο μυαλό σας, θέλω να καταλάβω.
0: Στο μυαλό μου αυτό έχω, που σας είπα.
1: Ότι πέφτει τηλέφωνο πολιτική παρέμβαση.
0: Δεν ξέρω, να πολιτική ή τι να είναι, δεν ξέρω. Πάντως.
1: Αυτά συμβαίνουν, αυτά συμβαίνουν.
0: Ότι συμβαίνουν σίγουρα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει έρθει το θέμα στη Βουλή. Έχει έρθει το θέμα στη Βουλή, μάλιστα από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Β' Αθήνας, ο οποίος το έχει κατανοήσει το θέμα πάρα πολύ και έχει ευαισθητοποιηθεί, και μάλιστα με τις εύστοχες ερωτήσεις του ενώπιον της.
1: Και τι έχει κάνει για αυτό το θέμα?
0: Αυτό θα σας πω, ότι ενώπιον της υφυπουργού της κυρίας Άννας Ευθυμίου, ναι, της έθεσε κάποια ερωτήματα,
1: ναι,
0: όπως, ας πούμε, για το τι έχετε πράξει να προστατεύσετε τους πολίτες από τον άδικο καταλογισμό και τις δίθεν οφειλές.
1: Ναι.
0: Τι προτίθεσε να κάνετε, να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα για
1: να δοθεί. Και δόθηκαν απαντήσεις.
0: Ποια απαντήσεις δόθηκαν, άστε τώρα.
1: Όχι, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση.
0: Αοριστείες και εκτός θέματος.
1: Κύριε Κατσίρη, εξηγήστε μας λίγο τι απάντησαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Ακριβώς αυτό. Ναι, άμα θέλετε, βέβαια, να σας το.
1: Μα βέβαια, θέλω να ξέρω τι απάντησε η Άννα Ευθυμίου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η οποία είναι, να πούμε, και δικηγόρος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια της Α' Θεσσαλονίκης.
0: Δεν νομίζω ότι απάντησα δικηγόρος, γιατί άμα ήταν δικηγόρος θα έχει πιο μεγαλύτερη εμπλοκία.
1: Τι απάντησε, για να ακούσουμε τι απάντησε.
0: Θα στείλω. Στο YouTube μπορείτε να πείτε να το δείτε.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς τι απάντησε. Δεν με νοιάζει το YouTube. Εσείς θέλω να μου πείτε.
0: Λοιπόν, στις απαντήσεις του κ. Παύλου Χριστίδη, είπε το εξής: θα δημιουργηθούν, λέει, τοπικές διοικητικές επιτροπές να εξετάσουν το θέμα. Γιατί δεν δημιουργήθηκε μέχρι τώρα? Αν και οι κατηγορίες εις βάρος μας έχουν βγει από τοπικές διοικητικές επιτροπές. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει, λέει, και ενστάσεις από κάποιους. Προσέξτε, από κάποιους. Δηλαδή, σαν να λέει ότι αυτοί οι κάποιοι που κάνανε ενστάσεις είναι αυτοί, οι υπόλοιποι όχι. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, όσοι κάνανε ενστάσεις είχαν την ίδια τύχη με εκείνους που δεν έκαναν. Δηλαδή, πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων οι ενστάσεις τους. Λέει, μιλάει τώρα για κάποιο προϊστάμενο, ίσως πιθανότατα για αυτό που είπα προηγουμένως, δεν ξέρω, ότι ο προϊστάμενος δεν έχει, λέει, τη διακριτική ευκαιρία να αρνηθεί και να αναγκασμούς να προβεί σε αυτές τις διοικητικές πράξεις, δηλαδή να στείλει τα ειδοποιητήρια ότι είμαστε απαταιώνες και ότι χρωστάμε, ότι τα πήραμε, δηλαδή.
1: Ναι, ότι μέσω του ΕΦΚΑ όλα αυτά.
0: Ακριβώς, δηλαδή, εάν παρατυπήσει, θα βρει τον πελάτη του. Έτσι μας λέει, θα πέσει ο Βούρδουλας άμα παρατυπήσει. Και σε κάποιο σημείο λέει κάτι το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ξέρει, γιατί να πω, εγώ κατάλαβα λάθος. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, λέει, να ζητήσουν τα χρήματα. Ποιο δικαίωμα να ζητούν χρήματα οι υπαλλήλοι? Υπάρχουν υψηλά ισάμινα πρόσωπα. Αυτοί έχουν το δικαίωμα.
1: Πόσοι άνθρωποι είστε περίπου,
0: 1400 είπα περίπου.
1: 1400 άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Αυτή την πληροφορία έχουμε λάβει. Μετά, ο προϊστάμενος λέει δεν είχε κρίση εάν υπήρχε επαιτειότητα. Αφού δεν υπήρχε, δεν είχε κρίση για την επαιτειότητα, γιατί είμαστε ένα αυτό χαρτί. Δεν το καταλαβαίνω και το υπογράφει μάλιστα. Μετά λέει, όχι, εάν υπάρχουν, λέει, κάποιες εξουσιοδοτήσεις, πάλι το αναφέρει. Δηλαδή τι θέλει να πει, δηλαδή ότι εξουσιοδοτήσαμε εμείς τη συμφορία των έξι, να το πω έτσι, αυτές οι γυναίκες, τις επίορκες, για να προβούν στη λήψη χρημάτων, παρανόμως στη λήψη χρημάτων για να τα δώσει εμάς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω τι θέλω να πει.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά εγώ επειδή τώρα αναφέρατε...
0: περίπτωση, φαινόμενη μπορεί να γίνει, διότι όταν κάποιος του λέει ο γιατρός μείνει ένα μήνα στο κρεβάτι και ο ΕΦΚΑ και το ΙΚΑ, σου λέει σε μια εβδομάδα θέλω να φέρει τα χαρτιά και θα στείλει κάποιον δικό του άνθρωπο να το κάνει με εξουσιοδότηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά θεωρώ, είναι προσωπική μου άποψη, δεν το ρίχνω πάνω σας κύριε Κατσίρη, ναι, το ναι. Ότι σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε τώρα, στην κατάντια, συγγνώμη, ναι. Σε αυτή την κατάντια που φτάσαμε τώρα εδώ πέρα, με τα ασφαλιστικά ταμεία γενικά, ναι. Ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις. Και ευθύνεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν, να βρουν το δίκιο τους. Μιλάω προς το ακροατήριο, κύριε Κατσίρη, να βρουν το δίκιο τους. Και να μην μπορούν να το βρούνε και να αναγκάζονται να ψάχνουν με τον έναν ή άλλο τρόπο κάπως να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, πού να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχει πραγματική βούληση, είτε πολιτική είτε υπηρεσιακή από τον ΕΦΚΑ, διότι εδώ πέρα λέει τώρα ότι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις είναι πρέπει να διερευνηθεί αν ο ασφαλισμένος έλαβε τα χρήματα. Μα μέχρι τώρα δεν το κάνανε αυτό. Πώς μας στείλουν αυτά τα ειδοποιητήρια? Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο ΕΦΚΑ λέει ενήργησε με τις αρχές διαφάνειες. Εδώ γελάνε. Τι διαφάνειες? Όταν όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν πίσω από την πλάτη μας. Δεν μας είχαν ειδοποιήσει για τίποτα. Για τίποτα. Ούτε για την εμπλοκή μας από τις επίορκες αυτές υπαλλήλους. Ούτε για το ότι άρχισαν να το κίζονται από το 2016, παρακαλώ. Τα φανταστικά χρήματα, τα μαϊμουδίστικα χρήματα άρχισαν να το κίζονται, το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Ένα λεπτό, γιατί όπως γνωρίζω, έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ο ΕΦΚΑ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτοί οι δύο φορείς έχουν υπογράψει ένα ειδικό μνημόνιο συνεργασίας για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί του εσωτερικού ελέγχου και για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και τέτοιες τρέλες. Πώς ακριβώς ελέγχει λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσίρης, δεν ελέγχει τίποτα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΕΦΚΑ?
0: Δεν το ξέρω αν είναι θέμα της Αρχής Διαφάνειας. Εγώ σας λέω ότι δεν υπήρχε διαφάνεια στο θέμα μας.
1: Μα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κύριε Κατσίρη, είναι υπεύθυνη να κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Όπως και για τις λανθασμένες χρεώσεις εισφορών, όπως και για τις καθυστερήσεις της εκδόσης παροχών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να
1: σας το λέω εγώ αφού δεν το γνωρίζετε. Για τον έλεγχο και για τη λογοδοσία είναι υπεύθυνη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Αυτό ακόμη επιβαρύνει την κατάσταση. Επιβαρύνει ακόμη που λέτε. Επίσης λέει μίλησε για χρηστή διοίκηση. Ποια χρηστή διοίκηση? Όταν κάνει τη ζωή μας κόλαση η χρηστή διοίκηση, μας τα κρύβει αφενός μεν πίσω από την πλάτη μας και έρχεται ξαφνικά και μας λέει ότι φταίτε και μετά λέει η χρηστή διοίκηση ενώ μας έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά κόλαση. Δηλαδή τι να πω, δηλαδή έχει διαταραχθεί η οικογενειακή μας γαλήνη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέματα υγείας έχουν προκύψει, βιοποριστικό πρόβλημα έχουμε. Τι να πω. Και μάλιστα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι περίληκες. Πότε θα προλάβουν να χαρούν τη ζωή τους πραγματικά? Δηλαδή πότε θα βγουν οι ειδοποιήσεις ή αποφάσεις, συγγνώμη, από τα δικαστήρια τα οποία...
1: Πόσα χρόνια τώρα, πόσα χρόνια έχει αυτή η υπόθεση?
0: Η υπόθεση έχει από το 2003 μέχρι το 2012 κάνανε αυτές ό,τι κάνανε, και εμάς από το 24 ξέρω. Κάποιους λένε από το 23 ότι έχουν έρθει τα πρώτα που γιουρτί.
1: Από το 23 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, μέχρι σήμερα, ναι.
1: Είναι η δεύτερη γύρα λοιπόν.
0: Α, δε, όχι, συνέχεια στέλνουν.
1: Συνέχεια. Δεν σταματάνε να στέλνουν.
0: Ναι, όχι, στέλνουν συνέχεια. Ναι, 60-70 λίτρα την ημέρα, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει.
1: Είναι, δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα.
0: Πού να διαχειριστεί, μα σας λέω, δεν έχουν την θέληση, τη βούληση να λυθεί. Και θα σας πω το εξής.
1: Μα πρέπει να λυθεί. Ποια θέληση και βούληση να έχουν, κύριε Κατσίρη? Πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνουν χάρη. Γιατί σας άκουσα και πριν που είπατε για τον άνθρωπο από το Πασόκ. Δεν είναι δικές του οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι του λαού. Εσείς πληρώνετε ό,τι πληρώνετε. Όλοι αυτοί οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι του λαού. Και πρέπει να αγωνίζονται για εμάς και να βρίσκουν λύσεις. Όχι να κάνουν δηλώσεις για να παίρνουν τα εύσημα και να μην κάνουν τίποτα στην πράξη. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πιέζουν καθημερινά να βρεθεί λύση. Όχι απλά να κάνουμε μια δήλωση για πέντε ερωτήσεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά η λύση, πού είναι η λύση?
0: Δεν την έδωσαν από το Υπουργείο, εξαρτάται η λύση. Δεν εξαρτάται τώρα από το
1: Υπουργείο. Πού είναι η λύση, ποια είναι η λύση? Τόσα χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2012, από το 2023 μέχρι το 2026, περνάνε τα χρόνια και λύση δεν βλέπουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Εδώ μεταξύ, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει μεγαλοστελέχη του ΕΦΚΑ σε κανάλια, έγινε συγκεκριμένα σε πρωινή εκπομπή του Open, συγκεκριμένα ένα μεγαλοστέλεχος είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι του ΙΚΑ. Και εμείς το κληρονομήσαμε από το ΙΚΑ, σαν ΕΦΚΑ. Μα τι πάνε να πει, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο.
1: Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΙΚΑ.
0: Ναι, δηλαδή άμα σπάσω ένα βάζο, ΙΚΑ σπάσει ένα βάζο μικρός και μου λέει η μάνα μου, ξέρεις τι, Γιάννη, εσύ το σπάσες το βάζο. Α, δεν το σπάσα εγώ, το σπάσα ο Γιαννάκης. Τότε έτσι με
1: λέει. Ναι, αλλά σας πω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Το ΙΚΑ ήταν, ας πούμε, λέμε τώρα κυβερνούσε το Πασόκ ΙΚΑ, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία ΙΚΑ, ναι. Μετά ήρθε ο ΕΦΚΑ ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Μετά ήρθε πάλι Νέα Δημοκρατία, μετά πάλι Πασόκ, το σύστημα παίζει το ίδιο παιχνίδι, να πούμε, με άλλη μάσκα, και ο Έλληνας πληρώνει την ύφη.
0: Μα εδώ έχουμε συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία το παίξε εντελώς χαζά. Θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει σταματήσει. Να πει, α, είναι αυτό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το 2016, τότε με εκείνη την περιβόητη διάταξη που ανέφερα.
1: Με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στον νόμο Κατρούγκαλου, είναι
1: τέτοιο. Ναι, με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Στι τάξει μα και ρημάζει για τι ζωέ εκατοντάδων ανθρώπων τώρα. Ναι. Στου Δήμου Καλυθέα Νέα Μήνη Μοσχάτου. Είναι τρομερό. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για αντιπολίτευση. Να το πάρουμε πολιτικά το θέμα. Τι αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει. Ο ένας είναι συνέχεια της πολιτικής του άλλου.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Ο ένας πατάει πάνω στο λιθαράκι. Μπράβο. Που είχε βάλει ο προηγούμενος και συνεχίζεται. Μπράβο. Η ρεμούλα.
0: Έτσι είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεργασία σε όλο το μεγαλείο.
1: Βέβαια. Και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό σας είπαμε.
0: Την πληρώσαμε εμείς. Αυτή τη στιγμή χρωστάμε στην ομάδα μας. Τώρα έχουμε κάνει και εξώδικο. Εξώδικο. 11 από εμάς. Όπου συνολικά χρωστάμε 288.000 κάτι τέτοιο ευρώ, η απάντηση από τον ΕΦΚΑ ήταν η υπενθύμηση αυτής διάταξης. Αυτό ήταν όλο και όλο. Ενώ ζητάνε 10 πράγματα.
1: Συγγνώμη, οι δικηγόροι σας, ένα λεπτό κύριε Κατσίρη. Οι δικηγόροι σας έχουν μιλήσει για διαδικασία συμψηφισμού, για επιστροφές, για όλα αυτά. Δηλαδή αυτά δεν συμψηφίζονται αυτόματα, αυτό μας λέτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε προβεί αυτή τη στιγμή.
1: Ή να επιστραφούν τουλάχιστον άτοκα, να επιστραφούν άτοκα.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτό το σκοπό έχει η προσφυγή ανακοπής που έχουμε κάνει, η οποία είναι διπλή, είναι διπλό δικαστήριο αυτό. Είναι διπλό ώστε να επιστραφούν στο τέλος. Βέβαια εδώ πέρα στην περίπτωση που έχουν, που δεν πρόλαβαν να κάνουν οι άνθρωποι για την ανακοπή, και επειδή κάποιος ζει σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, οι άλλοι είναι, όπως σας είπα, έχει κινητικά προβλήματα κτλ., τους κατάσχεσαν τα χρήματα και έχασαν και την προθεσμία.
1: Άδικα όμως, άδικα.
0: Άδικα, το ξέρω.
1: Καλά, η διοίκηση, συγγνώμη λίγο, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, κύριε Κατσίρη, δεν υποχρεώνεται να εκδίδει κάποιες διορθωτικές οδηγίες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που, από ό,τι φαίνεται, χρεώθηκαν, υπέστησαν διπλές χρεώσεις?
0: Αυτό δεν ξέρω, θα έπρεπε να το κάνει. Πιθανολογώ, δεν ξέρω τώρα πώς δουλεύει εσωτερικά ο ΕΦΚΑ, αλλά λογικά θα έπρεπε, έτσι όπως θα λέτε.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή από το πουθενά, για να καταλάβει το κρατήριο, από το πουθενά να βρεθείς και χρεωμένος, να σου κλείσουν και τους λογαριασμούς ενώ δεν χρωστάς.
0: Μα όπως ακριβώς συνέβη και με άλλες υπηρεσίες. Με την ΔΔΕ που τους φέρνουν τα ρολόγια και ζητάνε κάτι ρευματοκροπή, πλήρωσαν 10.000 ευρώ. Ή όπως με κάτι άλλο, σε μία, από ό,τι άκουσα, πήγε μία κυρία να βγάλει κοινωνικό τιμολόγιο στην Κρήτη. Και τη λένε, εσύ είσαι πλούσια, δεν παίρνει κοινωνικό τιμολόγιο, γιατί τη είχαν χρεώσει μία έκταση τεράστια που την εκμεταλλευόντουσαν οι οπακιαπέδες. Και αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, εδώ μιλάμε όμως για δημόσιες υπηρεσίες. Για δημόσιες υπηρεσίες που καταχρεώνουν τους Έλληνες πολίτες. Άδικα, παράνομα!
0: Μα άκουσα και από πολιτικό αρχηγό προηγουμένως, πριν μια-δυο ώρες, ότι το κράτος μας κλέβει.
1: Αυτό που περιγράφεται, συγγνώμη κιόλας τώρα, αυτό που περιγράψατε εσείς τώρα όσο συζητάμε, κλοπή ονομάζεται. Πώς ονομάζεται, δεν χρωστάω και μου παίρνετε τα λεφτά. Και με βγάζετε εμένα ότι σας χρωστάω, ενώ δεν σας χρωστάω. Τρέχω στη δικαιοσύνη, λύση δεν βρίσκω. Τρέχω στον κάθε βουλευτή ή στον κάθε άνθρωπο από κάθε κόμμα να πούμε με να κάνει ερωτήσεις, λύση δεν βρίσκω, απαντήσεις δεν παίρνω. Και τι να κάνει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή.
0: Τι να κάνει, πραγματικά. Έχει μείνει, έχει τελματώσει το θέμα. Δηλαδή, τελματώσει, το κυνηγάμε, επειδή το κυνηγάω εγώ, ας πούμε. Γι' αυτό κάπως φαίνεται. Κατά τα άλλα, θα ήταν τελματωμένο. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και τους κλείσανε τους λογαριασμούς, συγγνώμη λίγο, τους κλείσανε τους λογαριασμούς τους ανθρώπους στις τράπεζες.
0: Ναι, τους έχουν φτωχοποιήσει και δεν φτωχοποιήσαμε όλους τους ίδιους. Φτωχοποίησαν και τα γενικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν τα χρήματα. Διότι είναι δεύτερο και τρίτο όνομα, σας είπα.
1: Οι τράπεζες με τι εντολή κλείσαν τους λογαριασμούς.
0: Εδώ είναι η τράπεζα, με εντολή του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι μια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
1: Ξέρω τι είναι το ΚΕΑΟ.
0: Που εισπράττει οφειλές. Λοιπόν, αυτό έδωσε την εντολή. Μέσω ΚΕΑΟ πήγαν όλα.
1: Ναι, μέσω το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών.
0: Οφειλών, ακριβώς, αυτό είναι. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε όλοι προαπρόπτου. Άλλοι με δεσμευμένα χρήματα και άλλοι με.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Το ΚΕΑΟ έστειλε εντολή στις συστημικές τράπεζες να κλείσουν τους λογαριασμούς.
0: Μπράβο.
1: Γιατί τους είπε το ΚΕΑΟ ότι χρωστάει ο άλλος ενώ ο άλλος δεν χρωστούσε και απλά τον χρέωσε ο ΕΦΚΑ.
0: Ναι, ό,τι ήθελε ο ΕΦΚΑ. Ό,τι αυτοί υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν τώρα στους απλούς
1: ανθρώπους. Έλα, Χριστέ και Κύριε, από το πουθενά μπλεγμένοι.
0: Τα χρήματά μας στις τράπεζες είναι επισφαλή. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσως να πάμε κάποιοι σε κάποιους οικονομικούς συμβούλους να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Διότι σε αυτές τις τράπεζες, ειδικά τις συστημικές, τα χρήματά μας δεν τα βλέπω καλά.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν παρέχουν ασφάλεια οι τράπεζες στα χρήματα.
0: Τι ασφάλεια παρέχουν. Βλέπετε εσείς να παρέχουν ασφάλεια μετά από αυτό.
1: Σας ρωτάω, δεν γνωρίζω. Την άποψή σας θέλω.
0: Μετά από αυτό, τι ασφάλεια. Καμία. Καμία ασφάλεια. Δεν μας ειδοποίησαν καταρχάς να μας πούν παιδιά έτσι και έτσι το πράγμα. Κύριε Τάδε, έτσι έχει. Εδώ ζητάνε κάποια χρήματα να πάρουν από εσάς. Τι γίνεται, για ελάτε να συζητήσουμε στην τράπεζα. Τα πήραν έτσι, εμψυχρό.
1: Εμψυχρό και δεν τα επιστρέφουν.
0: Εν τω μεταξύ, να επανέλθω τώρα στο θέμα ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση του θέματος. Μεγάλο στέλεχος πάλι του ΕΦΚΑ σε κάποιο κανάλι είπε ότι όταν του είπαν τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Λέει, το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Πέταξε την μπάλα στην εξέδρα και τέλος. Το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη.
1: Και πότε θα γίνει το δικαστήριο, μετά από 10 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, μα αυτό είναι το θέμα. Ποια δικαιοσύνη, με τι αιτιολογικό, αν υπάρχει αντίδικος, ποιο το διακύβευμα, όλα αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Άσε που λένε ότι όλα αυτά έγιναν προεύκα. Έγιναν προ Χριστού δηλαδή.
1: Εσείς τώρα περιμένετε κάποια δίκη.
0: Ναι, περιμένουμε βέβαια.
1: Πότε έχει οριστεί, ας πούμε, η ημερομηνία.
0: Έχει οριστεί, έχει γίνει και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Είναι διοικητικά τα δικαστήρια αυτά. Δεν είναι ποινικά και
1: τέτοια που
0: παρουσιάζεται μάρτυρας. Είναι διοικητικά και απλά καταθέτεις κάποια χαρτιά. Και είχαμε καθυστερήσει, αλλά το είχαμε κάνει 2 μήνες πριν, αλλά πέραμε κάτι αναβολές γιατί περιμέναμε να πάρει ο δικηγόρος μας την απόφαση του εφετείου όπου αυτές αναφέρονται από ό,τι είπανε, τώρα δεν το ξέρω εγώ καλά, αυτό μάλλον καλύτερα με τον δικηγόρο μας.
1: Ναι, καταλαβαίνω, δεν πειράζει, αλλά έχει γίνει δηλαδή και περιμένετε μια απόφαση.
0: Ότι αυτές δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα. Τώρα πιστεύω να το λέω καλά. Ότι δεν έχουν μπλέξει άλλα άτομα, ότι δηλαδή καταχράστηκαν τα χρήματα μόνες τους. Όσες φτιάξαν περιουσία.
1: Αυτές οι κυρίες έχουν ονοματεπώνυμα, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Γνωρίζουμε ποιες είναι, έχουν καταδικαστεί.
0: Έχουν καταδικαστεί. Δεν είπαμε 5-6 χρόνια είναι έκτισαν ποινή.
1: Τα λεφτά μέσα από την καταδίκη δήλωσαν που είναι.
0: Τώρα σας λέω ότι έχουν καλυφθεί 6 εκατομμύρια από τα 17 και έχουν μείνει τα 11 και προσπαθούν να καλύψει η ΟΕΦΚΑ αυτά τα 11 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα έρχεται το ΕΦΚΑ και μας χρεώνει εμάς όλο το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 17 εκατομμύρια. χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι ένα μέρος του καλύφθηκε, ενώ θα έπρεπε να μας, να μας χρεώνει εντός εισαγωγικών το μαϊμουδίστικο ποσό, από το μαϊμουδίστικο ποσό που σας είπα, τα 11 δεκαεπτόμα αυτού του ποσού. Και όχι τα 17 δεκαεπτόμα, όχι ολόκληρο, αλλά τα 11 δεκαεπτόμα. Εδώ πάμε πάλι για παράνομο και άδικο πληθυσμό. Το βλέπετε. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά μέσον όρο, τώρα από την ομάδα να το κρίνω αυτό, είναι γύρω στα 23 χιλιάρικα ο καθένας κατά μέσον όρο χρωστάει, μας χρωστάει, μας ζητάει ο ΕΦΚΑ μαϊμουδίστικα, φανταστικά χρήματα. Αν το βάλουμε επί 1.400 βγαίνουν κάπου 30 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι υπερκαλύπτει το ποσό των 11 εκατομμυρίων σχεδόν στο τριπλάσιο. Σχεδόν στο τριπλάσιο. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή με τι έχουμε να κάνουμε, με τι παρανομίες, με τι αυθαιρεσίες, με τι προχειρότητες, με τι παραλήφθη.
1: Και την ίδια ώρα πρέπει να σκεφτούμε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρωστάνε στον ΕΦΚΑ κάτι μπροστινή. Κάτι μπροστινή, κάτι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ποτέ στη ζωή τους, κάτι βουλευτές, κάτι πολιτικοί, κάτι ηθοποιοί, κάτι δημοσιογράφοι. Και εκεί τους διαγράφουν τα χρέη, κύριε Κατσίρη.
0: Ακριβώς, άκουσα και προηγουμένως στην εκπομπή σας κάτι για 30 εκατομμύρια διαγράψα.
1: Και από εταιρείες διαγράφουν πρόστιμο του ανταγωνισμού, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από δημοσιογράφους και συγκεκριμένους ομίλους διαγράψανε 3 εκατομμύρια. Εδώ διαγραφή, εκεί διαγραφή και τον Έλληνα τον χρεώνουν άδικα και δεν τον δικαιώνουν.
0: Ακριβώς, για τους συνειδητούς κακοπληρωτές η παραγραφή είναι, σας είπα, στα 10 χρόνια, για μας είναι στα 20. Το καταλαβαίνετε αυτό δηλαδή που πάει, πώς είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή μας.
1: Μα ναι, και μετά αναρωτιέσαι, τώρα συγγνώμη για την έκφραση μεσημεριάτικα, ναι. Και μετά αναρωτιέσαι και λες, καλά, εγώ είμαι ο μακάκας της ιστορίας. Εγώ είμαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα πληρώνει, προσπαθεί να είναι νόμιμος και στην τελική τον εκδικούνται και με αυτόν τον τρόπο και όλα τα άλλα τα λαμόγια που με διάφορους τρόπους και διάφορα παραθυράκια δεν πληρώνουν τίποτα και κάνουν αρπαχτές, τι γλιτώνουνε. Δηλαδή αυτό που έλεγα την πρώτη ώρα είναι, κύριε Κατσίρη, σ' αναγκάζει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και αυτό το σύστημα να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, ναι, το άκουσα, το σας άκουσα, ναι.
1: Σε οδηγεί στο να γίνεις παράνομος.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Γιατί δεν εκτιμάνε το νόμιμο.
0: Είναι πολύ.
1: Γιατί οι παράνομοι βγάζουν λεφτά άνετοι και ωραίοι και δεν τους κυνηγάει κανένας και τα χρεώνουν όλα σε κάτι άλλους. Και ο νόμιμος που τα πληρώνει όλα δεν μπορεί να βρει το δίκιο του.
0: Ναι. Και να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς πληρώναμε από 35 μέχρι 47 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές για να πάρουν μια σύνταξη άνθρωποι.
1: Μα βέβαια.
0: 47 χρόνια έχει
1: έρθει. Και πού είστε ακόμα, και αν πάρετε σύνταξη θα έρθουν να σας κάνουν και μια περικοπή με το έτσι θέλω.
0: Ναι.
1: Κάτι Σαμαράδες και κάτι Σιμίτιδες και κάτι Βενιζέλη και κάτι Πάγκαλη. Έτσι πάρε και μια περικοπή. Τι είσαι, βαρέα ανθιγυνά, είναι να πάρεις 1500 ευρώ. Δεν γίνεται. Πάρε ένα 700 και μην μιλάς. Έτσι λειτουργούνε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κατάλαβες, και ο άλλος κάνει τώρα να πούμε δύο θητείες βουλευτής και παίρνει 3.000 σύνταξη. Ο άλλος μου κάνει εισαγγελέας να πούμε μια αποστολή που του δίνει ο πολιτικός αρχηγός και βγαίνει στη σύνταξη και παίρνει 5 και 10 χιλιάρικα. Για να μην αρχίσω να λέω τώρα για κάποιο Golden Boys σε εταιρείες, σε ΕΡΤ. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα σε δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος, σε ΕΛΤΑ, σε ΙΔΑΠ, σε ΙΑΘ για κάτι 132 χιλιάρικα το χρόνο και κάτι 300 χιλιάδες ευρώ το χρόνο που βγάζουν.
0: Και ο φτωχούλης που πάει να πιάσει για πρώτη φορά δουλειά παίρνει 8-7 εκατοστάρικα.
1: Εδώ με έμαθα σήμερα το πρωί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ το χρόνο βγάζει περίπου στα 100 χιλιάρικα. Εδώ πέρα ο διευθύνων σύμβουλος, ο ΑΣΑ, βγάζει περίπου 270 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, κύριε Κατσίρη.
0: Ναι.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλο υπερταμείο, διευθύνων σύμβουλο ΔΔΕ, και αρχίσουμε και πιάνουμε και άλλες υπηρεσίες, θα πάθετε πλάκα για το τι βγάζουν το χρόνο τα Golden Boys αυτά. Ναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Του τα παίρνει ο ΕΦΚΑ, του τα παίρνει η εφορία.
1: Του χρεώνουν διπλά αυτού, και αν του χρεώνουν διπλά, του δικαιώνουν ή δεν του δικαιώνουν.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίρη. Καλό μεσημέρι. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Καλό κουράγιο με αυτού που έχουμε μπλέξει. Γεια σα.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σα είμαστε.
0: Πολύ, πολύ ευχαρίστω.
1: Γεια σα, γεια σα. Ρε, τι πάθαμε, ρε, από το πουθενά να σε καταχρεώσουνε. Από το πουθενά να βρεθεί μπλεγμένο και να μην μπορεί να δικαιωθεί κιόλα, ρε, σε αυτό το κράτο. Κράτος! Ένας θεός το λέει κράτος. Πώς ονομάζεται ένα σπίτι που ανέχεται τα πάντα? Οίκος ανοχής. Το λέει η αρχαιοελληνική γλώσσα, γιατί θα προτρέξουνε να με χρεώσουνε πάλι. Οίκος σπίτι. Ανοχή, ανοχή. Ένα σπίτι που ανέχεται. Ένας οίκος ανοχής είμαστε, γιατί τα ανεχόμαστε όλα. Όλα τα ανεχόμαστε και όλους τους ανεχόμαστε. Άκου εδώ πέρα τώρα ο διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου να βγάζει το μήνα, να παίρνει μισθό κάθε μήνα 22 χιλιάρικα. Ο διευθύνων σύμβουλος ο ΑΣΑ 22 χιλιάρικα. Του ΑΔΜΙΕ ο διευθύνων σύμβουλος 20 χιλιάρικα. ΕΛΤΑ, ΕΙΔΑ, ΠΕΙΑ, τι θέλετε όλα εκεί έχουν χώσει Golden Boys. 20 χιλιάρικα κάθε μήνα ο καθένας. Διοικητής της ΑΔΕΝΑ βγάζει 10 χιλιάρικα το μήνα. Μια χαρά άνετα τους έχουν βολέψει όλους τους διευθύνων σύμβουλους και όλους τους προέδρους. Διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ 7 χιλιάρικα το μήνα. Κάτσε ρε αδερφέ, ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι? Ο πρόεδρος ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων, ξέρετε πόσα παίρνει το μήνα? 6,5 χιλιάρικα. Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ξέρετε πόσο παίρνει? 5 χιλιάρικα το μήνα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τη ΔΥΠΑ, για την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Ξέρετε πόσα έχει η Επιτροπή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας? 60 χιλιάρικα το χρόνο βγάζει ο πρόεδρος, ο διοικητής. Για να ρωτιέστε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει ρε, αυτοί γίνονται πλούσιοι και μας υπερχρεώνουνε. Τι συμβαίνει? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει. Τελεία και παύλα. Έλα βρε, με έχετε κουράσει να πούμε και εσείς. Άντε κολλημένοι, κολλημένοι. Άντε ξεκολλήστε τον εγκέφαλό σας. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ φταίνε. Άντε, ποιοι φταίνε και ποιοι φταίνε? Ποιοι κυβέρνησαν την Ελλάδα, ρε? Εγώ την κυβέρνησα. Κολλημένε, κολλημένε, με έχει στείλει 200 μηνύματα να πούμε, μου τα έχει κάνει ανανάδες. Ποιος κυβέρνησε, ρε, την Ελλάδα? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα, αυτοί φταίνε. Αυτοί παίρναν τις αποφάσεις, δεν τις έπαιρνα εγώ. Άντε, πες σε κοιμήσου. Πάλε, ρε, τραγούδι ανεβαστικό. Άντε με το κάθε πυροβολημένο κολλημένο να πούμε. Κάτι αιμονική, κάτι περίεργη. Δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε στη ζωή σας, ρε. Ρε, οι κυβερνήσεις σας κατέστρεψαν. Οι κυβερνήσεις, αυτοί παίρνουν αποφάσεις. Δώσε βολάνι, βάλε βολάνι σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις. Μας έχετε καταστρέψει το μυαλό να πούμε μαρμελάδες όρθιες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε 5 πράγματα αυτό.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το Σάλτο Μορτάλε 2 17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο Ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη της, το σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της, περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλέικα. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας καθεκίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας, που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
5: Καιρός.
4: Συνεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
5: έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο. Χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή

0: Ψυχαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής

0: δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά, και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα, να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πηγαίναν, τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν μπορεί και να μην ξέρουμε αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουμε. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εδέφους, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως

0: Έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Ποθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
3: Πάντα επίκαιρο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε στο Δημήτριο Τραπεζικό, έχω να πω κάτι. Βγήκε, λέει, μια δημοσκόπηση που βγάζει δεύτερο τον Τσίπρα. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει κάνει κόμμα, ρε παιδιά. Ακόμα δεν έκανε κόμμα. Τον έχουν βγάλει στις δημοσκοπήσεις δεύτερο. Έλα Χριστέ και Κύριε. Μόνο σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά. Να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα κόμμα και να τον βγάζουν στις δημοσκοπήσεις δεύτερο. Φανταστείτε τώρα το σύστημα τι παιχνίδια παίζει. Και πώς διαμορφώνει τους τρόπους σκέψης των Ελλήνων πολιτών. Παρακαλώ Μίτσο, πού είσαι, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη μου, έχεις δίκιο.
3: Ακόμα δεν έχουμε δει τα στελέχη Μίτσο, ακόμα δεν έχουμε δει ποιοι είναι. Τους ψήφισαν και όλους τους βγάλαν δεύτερο κόμμα.
4: Η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Έτσι.
3: Ναι.

0: όνομα από τα επινεφρίδια. Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αδένες βάρους 5 γραμμαρίων πάνω από τα νεφρά που περιέχουν υγρό με ζωτικά στοιχεία. Αυτό το ζωτικό στοιχείο, αυτά τα ζωτικά στοιχεία τραβάνε μεσολινώσεις. Σύμφωνα με ένα μέλος της ομάδας εργασίας αδρενοχρώματος, αυτά τα βιομηχανικά αγροκτήματα είναι χώροι τελετουργικής σεξουαλικής κακοποίησης, ταπείνωσης και ψυχολογικών βασανιστήριων των παιδιών. Ένας Ρώσος στρατιώτης, αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε: «Ξέρετε, νομίζω ότι τα έχω δει όλα. Έχω πολεμήσει για χρόνια, έχω δει συντρόφους να πέφτουν, έχω αντιμετωπίσει τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι αυτό που με έχει τρομοκρατήσει, αυτά που βρήκαμε στο Ντόνετσκ», λέει και την περιοχή. «Μας είπανε ότι θα απελευθερώναμε παιδιά. Δεν κατάλαβα την κλίμακο αυτού μέχρι που φτάσαμε εκεί. Καθαρίζαμε αυτό το συγκρότημα, ένα ζωφερό μέρος σαν ναζιστικό στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας ή στρατόπεδο θανάτου, αλλά ήταν χειρότερα, πολύ χειρότερα. Η τύχη ήταν γκρίζη, κρύ και υγρή. Ο αέρας μύριζε σάπιο και κάτι αηδιαστικό που δεν μπορώ να περιγράψω. Και τότε βρήκαμε τα παιδιά. Αυτά ήταν τα φαντάσματα, απλώς δέρμα και κόκαλα. Τα σώματά τους φαινόντουσαν τόσο εύθραστα, τόσο διαφανή, που μπορούσα να δω το περίγραμμα των πλευρών τους και κάθε κόκαλο στα μικροσκοπικά τους χέρια. Υπήρχαν σωλήνες που εισήχθησαν στα σώματά τους, σωλήνες που ρουφούσαν αίμα και επινεφρίδιο υγρό για κάποια άρρωστη συναλλαγή, διεστραμμένη, που γινόταν σε αυτή τη φάρμα. Υπήρχαν εκατοντάδες παιδιά ξαπλωμένα. Έχει και φωτογραφίες το άρθρο αυτό. Υπήρχαν εκατοντάδες παιδιά ξαπλωμένα σε σειρές από μεταλλικά κρεβάτια, καμιά κουβέρτα, καμιά ζεστασιά. Δεν τεινάχθηκαν καν όταν μπήκαμε μέσα. Κανένας φόβος, καμιά ελπίδα. Μόνο κενά τα μάτια τους. Μερικά ήταν πολύ αδύναμα για να μας κοιτάξουν. Ήταν τόσο συνηθισμένα στον πόνο και στα βασανιστήρια που δεν αντέδρασαν καν. Και το χειρότερο, τα μικρότερα παιδιά δεν ήταν ούτε 2 ετών. Πραγματικά μωρά. Αργότερα μάθαμε ότι τα μεγάλωσαν για αυτό το σκοπό, περιορισμένα σαν ζώα, μόνο για να αφαιρεθεί όποιο υγρό τους κάνει ανθρώπους. Όσο μπορούσαν να πουληθούνε και δεν ήταν αρκετά όμορφοι οι υπάκουοι, μεταφέρονταν σε αυτό το αγρόκτημα. Το αγρόκτημα αυτό ήτανε σαν να είναι κόλαση στη γη. Το ελληνικό κοινοβούλιο όμως χειροκρότησε το Ζελένσκι, που ήξερε για αυτά τα αδρενοχρώματα, όταν έβγαζε λόγο στη Βουλή. Και η Σακελαροπούλου κάθισε δίπλα του καμαρώνοντας, λες και ήταν ήρωας. Τα όπλα που αποστήλαμε εμείς στην Ουκρανία, και ήταν αδύνατο να μην ξέρει ο Ζελένσκι για τις φάρμες του αδρενοχρώματος. Έτσι, τα όπλα που αποστήλαμε εμείς στην Ουκρανία στο ψυχοπαθή δολοφόνο παιδιών, τα όπλα αυτά τα έχουμε πληρώσει με αίμα και υδρότα. Τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Θυμάστε τους Ναζί του Αζόφ μέσα στη Βουλή και τη Σακελαροπούλου να νιώθει περήφανη δίπλα στον ναζιστή Ζελένσκι? Η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά. Σπρώχνει την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγνοώντας τις συνέπειες. Η ελληνική προεδρία του 27, του 2027, εμείς θα πάρουμε την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι αυτή που θα παίξει το παιχνίδι της διεύρυνσης, σπρώχνοντας την Ουκρανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγνοώντας τις συνέπειες. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης θέλει την Ουκρανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αδρενόχρωμα είναι μια πολύ επικερδής μπίζνα. Ο χρόνος θα δείξει τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία όταν θα το ανακοινώσουν οι Ρώσοι επίσημοι. Ο Ζελένσκι, που δολοφονεί μικρά παιδιά για να εμπορεύονται τα υγρά τους, θα πρέπει να δικαστεί σαν εγκληματίας πολέμου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με το αδρενόχρωμα τελειώσαμε. αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που γίνεται στο Άμστερνταμ. Ξέρεις ότι στο Άμστερνταμ έχουν απαγορεύσει τις διαφημίσεις βενζίνης, κρέατος ζωντανού και μεταφορών, και για να κάνουν τις πόλεις των 15 λεπτών. Οι βάσεις για την άγρια αυτή φορολόγηση, και έχουν βάλει άγρια φορολόγηση στο φυσικό κρέας, η άγρια αυτή φορολόγηση και η τεχνητή εξάλληψη του κρέατος τίθονται αμέσως. Αυτά ακριβώς επιβεβαίωσε αυτές τις μέρες και η πόλη του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Έγινε η πρώτη πρωτεύουσα που από 1η Μαΐου απαγόρευσε καθολικά τις δημόσιες διαφημώσεις για κρέας, μπέρκερ, μπιφτέκια και άλλα προϊόντα fast food με πραγματικό κρέας. Κατά την ίδια λογική που κάποτε απαγορεύτηκε η δημόσια διαφήμιση για τα προϊόντα καπνού. Με λίγα λόγια, η φυσική τροφή εξισώνεται με ένα επίκτητο και καρκινογόνο πάθος. Όμως το δυστοπικό μέτρο που επιβλήθηκε στο Άμστερνταμ δεν περιορίστηκε μόνο στο πατρονάρισμα της διατροφής. Επεκτάθηκε και στη μετακίνηση. Μαζί με τις διαφημίσεις κρέατος απαγορεύτηκαν και οι διαφημίσεις βενζινοκίνητων οχημάτων, δηλαδή αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη, αλλά και αεροπορικών ταξιδίων. Οι πινακίδες του οδικού δικτύου σε στάσεις τραμ, σε σταθμούς του μετρό, οπουδήποτε υπήρχαν τέτοιες διαφημίσεις, απομακρύνθηκαν. Τα προϊόντα κρέατος, το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο αντιμετωπίζονται ως σύμβολα που αξίζουν οικολογικό ανάθεμα. Παρανοϊκές εντολές μιας ελίτ που τρώει κρέας στα ακριβότερα εστιατόρια και κινείται με λιμουζίνες και ιδιωτικά τζετ. Και αν ακόμα η κύρια πηγή των διαφημίσεων επικεντρώνεται στο διαδίκτυο, η εξαφάνισή τους δίνει σε δημόσιο χώρο, δίνει ένα συμβολικό μήνυμα για το τι θα επακολουθήσει στην Ευρώπη. Το κάθε νεοταξικό κράτος παρεμβαίνει ξεδιάτρομα στην αγορά και στρέφει τους πολίτες προς χημικούς πολτούς των εργαστηρίων τροφίμων. Στελέχη της Δημοτικής Αρχής του Άμστερνταμ δήλωσαν ότι το μέτρο αποφασίστηκε για να ευγραμμιστεί η δημόσια διαφήμιση με τους περιβαλλοντικούς στόχους της πόλης για ανθρακική ουδετερότητα το 2050. Η Χάγη, η Ουτρέχτη, το Ντέλφ, το Ναϊμέχεν είναι μερικές από τις υπόλοιπες Ολλανδικές πόλεις που έχουν εφαρμόσει παρόμοια μέτρα. Έχουν δηλαδή εξαλείψει τις διαφημίσεις των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων, του καθαρού κρέατος, γιατί πρέπει να περάσουμε σε τεχνητό κρέας. Το σχέδιο ιδρυματοποίησης των λαών μέσα από τις πόλεις που θα λειτουργούν ως έξυπνες φυλακές 15 λεπτών προχωρά απρόσκοπτα στην Ευρώπη. Όσο ο υπερκαταναλωτής Ευρωπαίος παραμένει πνοτισμένος με το να σέρνεται πίσω από τις τεχνικές εξαρτήσεις του, η εξουσίας στείνουν ηλεκτροφόρα σύρματα της δυστοπίας που μας ετοιμάζουν. Η πράσινη ανάπτυξη, όσο και αν έχει διαπομπευτεί ως τεχνοκρατικό όπλο που δεν έχει καμιά σχέση με το καλό του περιβάλλοντος, παραμένει η αιχμή της πολιτικής ατζέντας της Ευρώπης. Τα δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων που έχουν επενδυθεί στην πράσινη φαντασίωση των τυράννων δεν επιτρέπουν την παραμικρή υποχώρηση. Ακόμα και αυτή η ατζέντα τους φαίνεται πλέον διάτρητη λόγω αποστασιοποίησης των ΗΠΑ από τις πράσινες πολιτικές. Οι Ευρωπαίοι προτιμούν να διατηρούν ένα κουρελιασμένο αφήγημα ως ίστατο πρόσχημα για οικοφασιστικές επιδιώξεις. Το πολιτικό πείραμα κατά τα έτη της πανδημίας ήταν πολύ επιτυχημένο για την ελίτ, ώστε να νοσταλγήσει την υπέρμετρη εξουσία που απέτυσε τότε. Και μην ξεχνάς ότι έρχεται και ο Χανταϊός, έτσι, και τα πιόνια στην Ελλάδα αρχίζουν και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μας μιλάνε πάλι για το Χανταϊό. Τα παλιά πιόνια που χρησιμοποιήσανε στον COVID-19 το κράτος τα ξαναβγάζει τώρα στην Ελλάδα. Τώρα με έναν πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη και ένα στη Μέση Ανατολή, οι πολεμικές οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών έχουν βρει το ιδανικό άλοθη για να επιταχυνθεί ο ακροτηριασμός της ανεξαρτησίας των πολιτών. περιγράφοντας από το 2000.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
4: Το κοινό συμπέρασμα, η αυτοκτονική απόφαση απεξάρτησης από τα ρωσικά προϊόντα οδηγεί σε αδιέξοδο. Ετοιμαστείτε, ο πόλεμος της Ουκρανίας-Ρωσίας ήταν το πρώτο ψυχρό ντους. Τώρα με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έρχεται το κυρίως γεύμα. Θυμίζω ότι αυτά τα υπάνθρωπα δίποδα που βγαίνουν στις ελληνικές τηλεοράσεις και είναι ένας πολιτικός και ένας δημοσιογράφος, μας οθούν να μην καταναλώνουμε κρέας, να μην χρησιμοποιούμε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Έπεται επισητιστική κρίση και πάλι θα υποταχθεί πρώτος ο ελληνικός λαός, θα πέσει πείνα. Μια άλλη στάση πληρωμών και μια λευκή απεργία 2 μηνών. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να γκρεμίσουμε το σαθρό το οικοδόμημα των Βρυξελών. Τόσο άχρηστος είναι ο ελληνικός λαός που τον δέρνουνε και αυτός λέει ευχαριστώ. Η άθλια και αναποτελεσματική ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται πλέον ανοιχτά πυρά από πολιτικούς ηγέτες, διεθνείς οργανισμούς. Το κοινό συμπέρασμα είναι η αυτοκτονική απόφαση απεξάρτησης από τα ρωσικά προϊόντα. Καθώς οι ευρωπαϊκές οικονομίες αδυνατούν να αντέξουν ένα νέο κύμα επιδοτήσεων ανάλογα με εκείνο της πανδημίας που στήχησε 1, 2, 3 ευρώ λόγω της υπερχρέωσης, προκρίνεται τώρα η μειωμένη ζήτηση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια οικονομική αυτοκτονία που απειλεί με κλείσιμο βιομηχανιών και εξαναγκασμό των νοικοκυριών σε ενεργειακή φτώχεια. Ο Ματέο Σαλβίνι, ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, σε ομιλία του στο Μιλάνο στις 15 Απριλίου 2026, που δεν μεταδόθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ζήτησε άμεση αλλαγή πορείας. Κριτική στη Φόντε Λάιεν τις προτάσεις της ως ένα νέο lockdown που θα παραλύσει την οικονομία. Άρση κυρώσεων επικαλέστηκε τις ΗΠΑ, οι οποίοι ανέστειλαν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο έως τις 16 Μαΐου, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να πράξουν το ίδιο. Ενέργεια από παντού τόνισε ότι η Ευρώπη δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία και ότι θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να προμεθεύονται ενέργεια χωρίς περιορισμούς. Επιστρέφει τηλεργασίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα περιοριστούν. Σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτουν οι Financial Times, η Κομισιόν ετοιμάζει μέτρα άμεσης ανακούφισης, υποχρεωτική τηλεργασία, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων τουλάχιστον μια ημέρα εξ αποστάσεως εργαστία τη βδομάδα και περιορισμό των γιοταχή, επιδότηση των δημοσίων μέσων μεταφοράς και τη χρήση ορυκτών καυσίμων που θα γίνουν πανάκριβα. Πράσινη μετάβαση, λένε οι Βρυξέλλες, μείωση ΦΠΑ στις αντλίες θερμότητας, λέβητες και οικιακά πάνελ, καθώς και φιλόδοξους στόχους για την ηλεκτροκίνηση. Νομοθετικές πρωτοβουλίες και φορολογία ετοιμάζονται να μας βάλουν. Η Ευρώπη θα προωθήσει 2 βασικούς νόμους: αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του κόστους μεταφορός και ειδικές χρεώσεις για τις βαριές βιομηχανίες και φορολογική ελάφρυνση, τροποποίηση οδηγίας ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα με τη δυνατότητα μηδενικού φόρου για ενεργοβόρες βιομηχανίες. Δηλαδή όσες βιομηχανίες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια θα έχουν μηδενικό φόρο και όσοι χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα θα έχουν ένα βαρύ φόρο. Παράλληλα θα δοθεί το ελεύθερο στα κράτη για συστήματα ανωτάτων τιμών και αξιολόγηση φόρων για υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή. Προειδοποίηση του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι στις επιδοτήσεις. Ο Άλμπερτ Κάμερ του ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι μαζικές επιδοτήσεις που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης επιδεινώνουν το οικονομικό πρόβλημα. Οι υψηλές τιμές λειτουργούν ως μηχανισμός εξισορρόπησης, μειώνοντας τη ζήτηση. Δηλαδή θα μας αυξήσουν τα ορυκτά καύσιμα. Φανταστείτε που θα πάει η βενζίνη. Τα οριζόντια μέτρα αποδυναμώνουν αυτό το σήμα και οδηγούν στη σπατάλη πόρων. Το ΔΝΤ σημειώνει ότι στην προηγούμενη κρίση το κόστος έφτασε το 2,5% του ΑΕΠ της Ευρώπης, με το 80% των μέτρων να μην είναι στοχευμένα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμπληρώνει ότι οι οριζόντιες ενισχύσεις τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Τον πληθωρισμό, δηλαδή το κράτος δεν πρέπει να κάνει οριζόντιες ενισχύσεις στους πολίτες ώστε να επιβιώσουν. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη παραμένει εγκλωβισμένη μετά την αποκοπή από τη Ρωσία. Η εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή αποδεικνύεται επικίνδυνη, ειδικά μέσω της νέας γεωπολιτικής έντασης στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και του Ιράν, που θα φέρει γεωπολιτικές ανακατατάξεις στα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. Το αποτέλεσμα είναι μια κραυγαλαία αντίφαση. Πολιτικές που περιορίζουν την προσφορά ενέργειας και ταυτόχρονα προσπάθειες συγκράτησης των κοινωνικών αντιδράσεων που θα υπάρξουν. Θα ενισχυθεί δηλαδή η αστυνομία και τα μέτρα πάταξης των διαδηλώσεων. Το ερώτημα παραμένει: θα αλλάξει η Ευρώπη πορεία ή θα οδηγηθεί σε πλήρη οικονομική και κοινωνική κατάρρευση με την πορεία που έχει τώρα? Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε αυτό το οικονομικό μοντέλο. Σιγά σιγά θα αγοράζουμε πολύ λιγότερα προϊόντα από αυτά που αγοράζουμε σήμερα. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο πέταξε στο 5,1%. Με τη φτώχεια μας καθοδηγούν να μην τρώμε φυσικό κρέας, αλλά να τρώμε τεχνητό κρέας που είναι πιο φθηνή. Να τρώμε αλευροσκόλικες και ό,τι παράγει η βιομηχανία των μεγάλων χωρών. Η αγροτική παραγωγή θα συρρυκνωθεί, οι μετακινήσεις θα γίνουν δύσκολες, κάθε μέρα η βενζίνη ανεβαίνει, παρόλο που στον πόλεμο του Ιράκ-Ιράν υπάρχουν συζητήσεις για το τερματισμό του πολέμου, αλλά όχι λύσεις. Οι συζητήσεις δεν προσφέρουν λύσεις. Βλέπεις ότι παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μέσα και το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Κάθε τόσο Τραμπ λέει θα κάνουμε αυτό, δίνει ένα πρόγραμμα στο Ιράν, το Ιράν το απορρίπτει. Το Ιράν δίνει ένα πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες το απορρίπτουν. Αυτό ευνοεί τις βιομηχανίες καυσίμων και ανεβάζουν τη βενζίνη και το πετρέλαιο μέσω των συζητήσεων, και ο πολίτης της Ευρώπης τους ακούει και περιμένοντας μόνο με μια ελπίδα που ποτέ δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Τα ψευτομέσα μαζικής ενημέρωσης αραδιάζουν συνεχώς ελεγχόμενες ειδήσεις, τρομοκρατώντας το λαό, ότι ο οποίος τρώει τόνους ψεμάτων. Δεν υπάρχει αντίσταση στη δολοφονία μας και περιμένουμε καρτερικά να μας εξαθλιώσουν ενεργειακά. Δεν υπάρχει δυστυχώς καμιά οργανωμένη αντίσταση που να φέρει αποτέλεσμα. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και τον τροφοδοτούν με ψεύτικη ελπίδα, πιστεύοντας ότι κάποτε θα βελτιώσει το επίπεδο της ζωής του. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί αυτοί έχουν προγραμματίσει την αύξηση των κερδών και της εξουσίας τους μέσω των αυξήσεων και του τρόμου, του φόβου. Η εξουσία παράγεται μέσω του φόβου. Έτσι, θα μας πούνε ότι το φυσικό κρέας θα ανέβει σε δυσδεόρατα επίπεδα και δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε, ενώ το τεχνητό κρέας που ήδη υπάρχει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να προωθηθεί. Τα αυτοκίνητα ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, λες και οι βιομηχανίες, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν τη ρυπαίνουν, αλλά δεν λένε τίποτα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα μας βάλουν, θα μας φορολογήσουν τα αυτοκίνητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να μετακινηθούμε. Θα φτιάξουν τις πόλεις των 15 λεπτών που θα είναι γκέτο. Κάθε συνοικία, επειδή εδώ στην Ελλάδα ήδη ο οικοδομικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, θα επιβάλλουν τις πόλεις των 15 λεπτών ανασυνοικία. Εδώ που μένω εγώ στενεύουν τους δρόμους. Έχουν στενέψει τον κεντρικό δρόμο και στενεύουν και τους παράλληλους δρόμους. Στο Περιστέρι γίνεται το ίδιο, παντού γίνεται το ίδιο. Δηλαδή θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι σε 15 λεπτά με τα πόδια, χωρίς αυτοκίνητο, να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας. Και στο τέλος θα βάλω ένα τέλος για να πηγαίνουμε από συνοικία σε συνοικία. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, Γρηγόρη, είναι τρομακτικός ο σχεδιασμός τους, αλλά δεν υπάρχει μία οργανωμένη αντίσταση. Δεν υπάρχει, ο κόσμος είναι φοβισμένος και προβληματισμένος και τον έχουν φέρει σε αδράνεια, είναι αδρανής. Δεν υπάρχει αντίσταση. Εσύ βλέπεις να υπάρχει καμία αντίσταση?
5: Δύσκολο. Υπάρχουν αντιστάσεις, απλά στην ουσία ελέγχουν όλους τους θεσμούς και αθώνουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Ναι, αλλά αυτοί έχουν δημιουργήσει μια αυτοκρατορία της απάτης στην Ελλάδα. Παντού επικρατεί απάτη. Στο εμπόριο, στην οικονομία, στις κοινωνικές σχέσεις. Πρόσεξε, εδώ στην Αθήνα έχουν κλείσει ένα σωρό βενζινάδικα γιατί πουλάγανε νοθευμένη βενζίνη ή κάνανε υπερτιμολογήσεις. Στους φούρνους το μισό κιλό δεν είναι πια μισό κιλό. Στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, στις κονσέρβες και τα άλλα, τα έχουν αυξήσει 50% τα τελευταία 3 χρόνια. Και φυσικά δεν περιέχουν και τις ποσότητες που είχαν παλιά. Αν πληρώναμε για ένα κιλό κρέας 20 ευρώ, τώρα τα πληρώνουμε 20 ευρώ για 600 και 700 γραμμάρια κρέας. Όλοι, γιατί αυτοί που κυβερνάνε αυτό θέλουν, να δημιουργηθεί μια αυτοκρατορία της απάτης για να ελέγχει με απάτη και φόβο τον ελληνικό λαό. Και μέχρι τώρα το έχουν πετύχει. Όλοι οι υπουργοί που βγαίνουν στα κανάλια και λένε μπούρδες. Αν το πάρεις λογικά και αναλύσεις αυτά που λένε, είναι μπούρδες. Θα γελάγανε και τα παιδιά του νηπιαγωγείου με αυτά που λένε. Και όμως υπάρχει κόσμος που τους πιστεύει και να τους ψηφίσει. Έτσι δεν είναι? Άμα γινόντουσαν αύριο εκλογές, ποιο νομίζω ότι θα ήταν το αποτέλεσμα? Αύριο, λέμε αυτή την Κυριακή, γίνονται εκλογές. Ποιο νομίζω ότι ήταν αυτό το αποτέλεσμα?
5: Αποτέλεσμα τι εννοείς? Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος, ποιος τέταρτος?
4: Κοίτα, πρώτος. Αν με πάρει το πρώτο κόμμα, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να συγκεντρώσει 150 βουλευτές. Θα συγκεντρώσει.
5: Με ρώτησες ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και σε ρωτάω τι εννοείς.
4: Θα σου πω αυτό. Ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει με 70-80 βουλευτές. Θα πρέπει να φτάσει στους 150. Και γι' αυτό θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ που έχουν την ίδια μήτρα. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν την ίδια μήτρα. Οι ίδιοι τους δημιούργησαν τα ξένα κεφάλαια, τα ίδια ξένα κεφάλαια που χρηματοδότησαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπαντρέου για να δημιουργήσουν το 1974 τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί δύο. Αλλά είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορέσουν να έχουν 150 βουλευτές, γιατί για να κυβερνήσεις πρέπει να έχεις 150 βουλευτές. Το 23% που δίνουν οι ψεύτικες δημοσκοπήσεις, το επαναλαμβάνω, οι ψεύτικες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία βγάζει 70-80 βουλευτές, θέλει άλλους 70. Το ΠΑΣΟΚ με 13% πάλι δεν φτάνει για να κάνει 150 βουλευτές.
5: Ξεχνάς και τον πόνους, ξεχνάς και τον πόνους.
4: Ναι, το μπόνους όμως είναι καλπονοθευτικό.
5: Ναι, δεν έχει σχέση ρε Δημήτρη, το ξέρουμε, αλλά έχει περάσει ο νόμος Καλός ή κακός, η νομοθετική εξουσία έχει περάσει τον νόμο. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι άλλο. Πώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή? Γιατί εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κακό το κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλάζουν τα μυαλά του κόσμου. Προσπαθούν να τους φυτέψουν το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 32%. Άκουμε που σου λέω. Παίζει βρώμικο παιχνίδι η έρευνα των δημοσκοπήσεων. Αυτοί είναι που διαμορφώνουν τη σκέψη του ελληνικού λαού και των κοινωνών. Σου λέει ο άλλος. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο είναι το Πασόκ. Ωραία, σου κρατάω αυτά τα δύο κόμματα. Αφήνω όλα τα άλλα. Τι πιστεύεις εσύ, ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ? Ενώ δεν είναι έτσι τα ποσοστά.
4: Είναι στην κυβέρνηση.
5: Άντε μπράβο. Εγώ σου λέω το ότι επειδή υπάρχει νοδεία στις εκλογές, το ότι επειδή στην ουσία δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για διάφορα θέματα, θα φέρουν έτσι τα πράγματα, θα πέσει μαγείρεμα και θα πάμε στην κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας.
4: Η CIA.
5: Και θα βγάλουνε το Τσίπρα, γι' αυτό το προσθέτουνε, προσθέτω κάτι ακόμα. Το Τσίπρα τον έχει κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία στο παιχνίδι. Να το ξέρεις. Και ξέρεις γιατί τον κατέβασε η Νέα Δημοκρατία στο παιχνίδι? Για να μπορούνε να τον έχουν αξιωματική αντιπολίτευση και για να μπορούνε να το διαχειρίζονται όπως θέλουνε.
4: Ο Τσίπρας ελέγχεται.
5: Ελέγχεται και τι άλλο κάνει ο Τσίπρας, φίλε μου, για να καταλάβεις πόσο συστημικός είναι ο Τσίπρας. Τι άλλο κάνει? Συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία.
4: Σωστό. Σωστό. Με πλαστές δημοσκοπήσεις προσπαθούν να επηρεάσουν τον ελληνικό λαό. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι όταν η CIA έστειλε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Αντρέα Παπαντρέου στην Ελλάδα και η Αράμκο χρηματοδότησε την δημιουργία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το σχέδιο ήταν μακροχρόνια. Έτσι, οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής λειτουργούν σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Μετά βγήκε και ο Τσίπρας, ο οποίος ελέγχεται από άλλες υπηρεσίες. Τώρα αυτοί οι τρεις κάνουν το παιχνίδι για να αποκλείσουν όλους τους άλλους να ανέβουν δημοσκοπικά ή εκλογικά. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων φυσικά παίζουν το παιχνίδι τους, του συστήματος, είναι συστημικές. Τι θα σου πούνε? Δώσ' μου 100.000 και να πάμε σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων γρηγόρη και να βγάλεις ένα πρώτο κόμμα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι.
5: Παίζεται το παιχνίδι με συγκεκριμένο τρόπο, ισχύει. Απλά ξέρεις τι βλέπω άλλο? Το ότι κατεβαίνουν κάποια συγκεκριμένα κόμματα για άλλη μια φορά για να φέρουν τη διάσπαση. Δηλαδή, συγκεκριμένα ο Τσίπρας, σου είπα, κατεβαίνει για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, για να αποκτήσει έναν δεύτερο πόλο μαζί με το Πασόκ. Θα είναι στην κυβέρνηση και θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση το Τσίπρας. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορεί να κάνει κουμάντο σε όλους. Γιατί να ξέρεις, δεν θέλει μόνο να κυβερνήσει. Θέλει να κάνει κουμάντο και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Για να μπορεί να ελέγχει το τι φέρνει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι χαρακτηριστική η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι απλά το δεύτερο κόμμα. Να το ξέρουν αυτό οι Έλληνες πολίτες. Έχει δύναμη η αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Ναι, γιατί μπορεί να κάνουν αλλαγές στο Σύνταγμα. Άρα θα χρειαστούν και την αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Σωστό, σωστό. Γι' αυτό θέλουν τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος τι θα κάνει, θα σαρώσει, θα τελειώσει δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, θα τελειώσει τη Νέα Αριστερά, θα τελειώσει την Κωνσταντοπούλου, θα τελειώσει τους Βαρουφάκηδες, θα μαζέψει όλα αυτά τα ποσοστά και θα κατέβει σαν ένα κόμμα το οποίο, ας πούμε, εκπροσωπεί, να πούμε τώρα, την αριστερά. Έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερός, αλλά αυτό είναι που παρουσιάζουν.
4: Και η Καριστιανού.
5: Και η Καριστιανού, εδώ μεταξύ μαθαίνω το ότι θα έχει μαζί της συγκεκριμένους δημοσιογράφους, να ανακοινωθεί πρώτα και μετά θα το ισχυριστώ, οι οποίοι είναι αριστεροί. Γιατί για εμένα η Καριστιανού αριστερή είναι. Το λέω χρόνια τώρα. Είναι αριστερή, μήνες τώρα. Είναι αριστερή. Δεν είναι δεξιά η Καριστιανού. Είναι αριστερή. Στον Ανταρσία πήγαινε με τη Μάγδα Φύση αγκαλιά, βραβεία έπαιρναν. Με το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η γυναίκα είναι αριστερή και άμα δεις και τις απόψεις της, τις αλλάζει. Τις επιβάλλουν οι δικηγορίνες και ο κύκλος της γιατί ήθελε τη στήριξη από κάποιους από το κόμμα Νίκη. Δεν έβρισκε αλλού στέγη η Καριστιανού. Τώρα που βρήκε αλλού στέγη, εδώ θα είμαστε και θα το δεις, Δημήτρη, ότι θα αλλάξει την άποψή της και για τις αμβλώσεις, θα αλλάξει η άποψή της και για όλα.
4: Η Καριστιανού εκτελεί τις εντολές του συστήματος. Δεν ξέρω τι ιδεολογία έχει, αλλά οι πράξεις της δείχνουν ότι ακολουθεί τις εντολές του συστήματος.
5: Μα βέβαια.
4: Και εντολές του συστήματος είναι η διαιώνιση εξουσίας από κόμματα που ελέγχονται από το εξωτερικό.
5: Το θέμα ποιο είναι, όταν ένα κόμμα δημιουργείται από μόνο του και έχει έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίος το έφτιαξε και το τρέχει, είναι διαφορετικό από το να το χτίζουν το κόμμα εφοπλιστές, να το χτίζουν το κόμμα, να στο πω έτσι, δισεκατομμυριούχοι. Γιατί ο δισεκατομμυριούχος.
4: Το κόμμα, με τι χρηματοδότηση.
5: Μπράβο, ο δισεκατομμυριούχος που παίρνει, για παράδειγμα, τη Μαρία Καριστιανού και επενδύει στη Μαρία Καριστιανού, για παράδειγμα, λέω, έτσι.
4: Ναι.
5: Τι κάνει μετά, ζητάει πράγματα. Έχει έναν άνθρωπο δικό του μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άρα είναι τσιράκι κάποιου εφοπλιστή, κάποιου συστημικού, κάποιου ανθρώπου, ο οποίος μετά θα επιβάλλει την άποψή του. Δεν είναι ανεξάρτητη.
4: Κανείς δεν χρηματοδοτεί αν δεν πάρει ανταλλάγματα.
5: Μετά δεν είσαι ανεξάρτητη. Οπότε μην μας το παίζεις ανεξάρτητη.
4: Κανείς δεν χρηματοδοτεί ένα κόμμα εάν δεν πάρει ανταλλάγματα πριν τις εκλογές.
5: Αυτό σου λέω και εγώ, ρε Δημήτρη. Αυτό σου λέω. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμα. Να πούμε και κάτι ακόμα. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί όλα τα κόμματα. Και ο Σαμαράς λέει θα κάνει κόμμα. Και εκεί θα υπάρξει διάσπαση.
4: Είναι ανεμικός ο Σαμαράς.
5: Αλλά να σου πω κάτι. Ο Σαμαράς δεν θα πάρει ούτε 1%. Στο λέω εγώ. Ξέρεις γιατί δεν θα πάρει ούτε 1%. Γιατί ο ελληνικός λαός θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς. Όταν κυβέρνησε ο Σαμαράς έγιναν τόσα πολλά πράγματα. Από περικοπές συντάξεων. Από το ότι έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και τελείωσε τον ελληνισμό. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το Σαμαρά οι Έλληνες τον θυμούνται τι έχει κάνει.
4: Είναι πολιτικά ανεμικός ο Σαμαράς.
5: Πολιτικά νεκρός είναι ο Σαμαράς.
4: Θα έχει πάντως, αν γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα μοιραστεί η πίτα του εκλογικού σώματος.
5: Τι ενδιαφέρον θα έχει, αφού σου λέω εδώ πέρα όλα είναι μαγειρεμένα για εμένα.
4: Είναι, όντως είναι. Δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να αφήσουν την Ελλάδα να βοσκάει ελεύθερα. Δεν πρέπει να επιβάλλουν αυτό που θέλουν αυτοί.
5: Σωστό είναι, ναι. Εννοείται ότι αυτοί θα κοιτάξουν το δικό τους συμφέρον και θα εκλέξουν αυτό που θέλουν.
4: Κοίτα το Δένδια που είναι μετά το Μητσοτάκη, ο διάδοχος του Μητσοτάκη. Μπορώ να σου στείλω φωτογραφίες με το Δένδια να φοράει την μπλε μεταξωτή κυπά στο κεφάλι, που σημαίνει ότι είναι αξιωματούχος του σιωνισμού. Θα σου στείλω φωτογραφίες που φοράει ο Δένδιας την μπλε μεταξωτή κυπά στο κεφάλι, για να καταλάβεις πώς ελέγχονται όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι ελεγχόμενοι, όλοι αυτοί είναι πιόνια, παίζουν απλώς ένα ρόλο, έτσι. Και ο Ανδρουλάκης δεν ξέρει να μιλήσει, είναι ξύλινος.
5: Έτσι, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
4: Καλό απόγευμα.
5: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Όλοι αυτοί είναι ξύλινοι, την ξύλινη γλώσσα μιλάνε. Τα έχουν κανονίσει από τώρα. Ο Ανδρουλάκης πιέζει για συγκυβέρνηση. Αφού τα έχουμε πει 10.000 φορές και εννοείται ότι θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στο γνωστό ραντεβού στη μία. Δώσε λίγο Ελένη Βιτάλη τώρα. Δεν μπορώ, Μανούλα μου, δεν μπορώ. Δώστηνα. Οχοχο, έλα οι πυρώτες. Άι σιρένα φέρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2 17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη στο σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλαϊκά. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή, η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας καθεκίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
2: Καιρός.
3: Συνεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
10: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2-17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξοι. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα οι φίλοι στο σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλέικα. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Η ίδια στιγμή η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας καθεκίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
2: Καιρός.
3: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, 3 με 4 μπουφόρ.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.
1: Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
11: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το Σάλτο Μορτάλε 2 17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη στο σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλαϊκά. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Η ίδια στιγμή η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας καθεκίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας της οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
4: Καιρός.
3: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, ώρα

0: 2 71 555.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης
11: Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket Service.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο Ticket Service.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2 17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη της, το σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της, περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλέικα. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Η ίδια στιγμή η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας κάθε κίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς το χάσμα που

0: ξεχωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
1: Καιρός.
0: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς, νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς, 3 με 4 μπουφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Μάρκος

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 8.

0: 2970 και 6955 248 611.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι
0: 311 870 και 6955 248 611.
1: Για γεύση και ποιότητα.

0: 970-020-069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
2: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε.

0: ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: www.calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. www.calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτό που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
6: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο το σάλτο μορτάλε 2-17χρονων κοριτσιών από την Ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής. Μέχρι στιγμής το ένα κορίτσι πέθανε επί τόπου και η άλλη 17χρονη δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της, αν και οι γιατροί στο ασκληπείο της Βούλας που έχει μεταφερθεί δεν δείχνουν αισιόδοξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως η μία 17χρονη βίωνε βαθιά προσωπική τραγωδία, καθώς είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε βυθίσει σε εξαιρετικά κακή ψυχολογική κατάσταση. Την ίδια ώρα η φίλη στο σπαρακτικό σημείωμα που άφησε πίσω της περιέγραφε τη δική της πολυετή μάχη με την κατάθλιψη αλλά και το δυσβάστακτο άγχος για τις επιδόσεις της στο σχολείο και την επαπειλούμενη αποτυχία της στις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Οι 17χρονες ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας από τη διαχειρίστρια, βγήκαν έξω, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και έπεσαν στο κενό. Το μικροσκόπιο των αρχών επικεντρώνεται στο αν πρόκειται για κοινή απόφαση ή για μια απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης που κατέληξε σε διπλή τραγωδία. Απίστευτο τροχαίο χθες στα Ζαρουχλαϊκά. Μηχανάκι καρφώθηκε σε ένα στενό, σε γιόταχη αυτοκίνητο, ξαναβγήκε στην οδό Ευβοίας και έπεσε σε άλλο. Εικάζεται ότι ο οδηγός δικύκλου έχασε τον έλεγχο καθώς είχε κολλήσει.

0: ρίξει τον γκάζι στο μηχανάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ισχυρό σοκ. Η Πάτρα υποδέχεται σήμερα το γνωστό ανθρωποειδές ρομπότ Σοφία, που θα δώσει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετά την κλιμάκωση τις τελευταίες μέρες της ρητορικής κατά της Ελλάδας, η Άγκυρα και κυρίως τα μεγαλύτερα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται πλέον σε ένα μπαράζ προκλητικών αναφορών και ανοιχτών απειλών, ακόμα και με σενάρια βύθισης ελληνικών πλοίων. Ως γνωστόν, η Άγκυρα προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας κλίμα επικείμενης πολεμικής σύραξης. Μάλιστα, προσδιορίζουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ως πιθανή περίοδο σύγκρουσης, μιλώντας ευθέως για βύθιση ελληνικών πολεμικών. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον ανοιχτά να επιβάλλει ένα καθεστώς συνδιοίκησης στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι καμία ελληνική ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Η ίδια στιγμή η ελληνική πλευρά διατείνεται ότι παρακολουθεί με ψυχραιμία τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση, αναλύοντας κάθε κίνηση της Άγκυρας. Είναι γεγονός πλέον ότι αυτές οι τουρκικές τοποθετήσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας. Η σύνδεση της αλληλείας, της ενέργειας και της εθνικής κυριαρχίας με ένα αφήγημα τουρκικών δικαιωμάτων αποτελεί πλέον τη βάση μιας στρατηγικής πίεσης απέναντι στη χώρα μας, που εμένει στα ήρεμα νερά και στο δόγμα του κατευνασμού. Βαρύ χειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο ευρωβαρόμετρο. Το 46% δηλώνει ότι βρίσκεται σε κακή οικονομική κατάσταση, το 77% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 56% αναμένει επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν συμμερίζεται την κυβερνητική αισιοδοξία περί ανθεκτικότητας οικονομίας, ούτε πείθεται από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δικτών, όπως ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Δυστυχώς, το χάσμα που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο είναι αγεφύρωτο. Αστυνομική προστασία κατά τις νυχτερινές ώρες ζητούν επιτακτικά πλέον οι καταστηματάρχες της οδού Μεζόνος μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές του πεζόδρομου από νεαρής ηλικίας άτομα που υπό την επίρρεια αλκοόλ καταστρέφουν τα στοιχεία καλοπισμού της περιοχής. Αφορμή για το νέο αίτημα των εμπόρων της Μεζόνος, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί από δύο νεαρούς που έσπαζαν τα δέντρα και τους κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων. Δυστυχώς, πολλά νεαρά άτομα δεν αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των ενεργειών τους, καθώς μένουν ατιμόρυτα.
1: Καιρός.
0: Συννεφιασμένος θα είναι αργότερα ο καιρός σήμερα, με θερμοκρασίες από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μεταβλητούς νοτιοδυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκι φωτίλα.

0: 2-10-34-35-25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές 11:30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
6: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11:30 το πρωί έως τις 11:30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση.

0: τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: 6.30.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
5: Έστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Βολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservices.gr.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: au fond du bois, pour ceux qui veulent savoir, où le jardin se trouve. Il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Balle de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας.

0: ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
3: Έστεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
2: δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
0: Αχαΐα.
4: Ηλία.
0: Ετωλοακαρνανία.
4: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: tree. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.